Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χωρέσει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώ δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν

ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 1936, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού. Όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και, υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου, κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταργιόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα τρία πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από το ριζοσπάστη ξανά, στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. Τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσκιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσα με σήμερα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων. Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 7.

0: ομάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε στον δρόμο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό.

Πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ξέφρενα πανηγύρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Και να σας πούμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη μας καλημέρα. Να δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια στην ομάδα από αυτή εδώ την εκπομπή. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της τελευταίας εβδομάδος του Μαΐου. Φτάσαμε ήδη στην 25η του μηνός.

0: Και πάμε να πάρουμε και μια γεύση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα.
1: Φτάνουμε σε θερμοκρασίες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Αυτό θα ευνοήσει και την εξέλιξη της αστάθειας, κυρίως όμως γύρω από βουνά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Πάμε όμως στην επόμενη μας κάρτα για να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Σήμερα Δευτέρα, είπαμε λοιπόν, περιορίζεται η αστάθεια. Η μέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αξιόλογες βροχές και καταιγίδες ακόμη και προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, να βλέπουμε δηλαδή την αστάθεια να εξελίσσεται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτό οφειλότανε σε είσοδο πιο ψυχρών αερίων μαζών, οι οποίες εγκλωβίστηκαν στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα

0: Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων ξεκινάει σήμερα, αλλά και η προηγούμενη, ή το και αυτή η εβδομάδα, η οποία είχε κομματικά γεννητούρια, το κόμμα Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, αύριο το κόμμα Τσίπρα στην Αθήνα.
1: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θυσίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θυσίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
3: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
4: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Αλλά αυτό ο χώρο δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
1: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
0: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα,

αλλά έχει βάλει όρο σε όσους θέλουν να πάνε μαζί του και είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα, να παραιτηθούν από βουλευτές, όπως άλλωστε έπραξε και ο ίδιος.

0: Πάμε πάλι στον καιρό.
1: Περιορισμένοι και πρόσκαιρα πιο εκτεταμένοι, όμως θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για αποδράσεις σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Ανεβαίνει δειλά-δειλά η θερμοκρασία της θάλασσας. Περισσότερη άνοδο βέβαια θα συναντήσουμε μέσα στον Ιούνιο, όπως και συνηθίζεται. Πάμε να δούμε τώρα και την περιοχή της Αττικής. Η Αττική εμφάνισε κάποια αστάθεια το Σάββατο, κυρίως μέχρι και νωρίς το μεσημέρι. Είχαμε έτσι μπόρες, κάποιες καταιγίδες στα πιο βόρεια-βόρειο-δυτικά τμήματα του νομού Αττικής, κυρίως γύρω από την ορεινή ζώνη. Την Κυριακή περιορίστηκε η αστάθεια. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες, που σημαίνει ότι ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα προς τα βόρεια τμήματα. Αργά το απόγευμα, πρόσκαιρα, οι συννεφιές θα αυξηθούν, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο για τον νομό Αττικής. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται, και αυτό το γεγονός οφείλεται στην επίδραση του βοριά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να ενισχύεται. Μέτριες και προς τα ανατολικά ισχυρές, και προς το Καβαντούρο ακόμη και πολύ ισχυρές εντάσεις του βοριά, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 27 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Αρκετή η ζεστούλα στο νομό Αττικής στα επόμενα 24 ώρα.
0: Ζεστούλα στο νομό Αττικής πριν φτάσουν και οι καύσονες. Δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα.
2: 10, αλλά και 2 χρόνια πριν, που ήταν πριν, με τον Τραϊανό Δέλα, με τον σύζυγό τους, που πραγματικά έλεγε πάντοτε καλύτερα για εκείνο, τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά και την κόρη τους, Βικτόρια. Βλέπουμε και διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία τους όλο αυτό το διάστημα. Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, πράγματι, που πραγματικά δεν έχει ακούσει από κανένα κάτι κακό, και γενικότερα ότι έχει επικοινωνήσει
3: πολύ
2: τόσο.
3: Σοβαρό ζευγάρι.
2: Ακριβώς. Και πραγματικά ο ένας στήριζε τον άλλον.
4: Και η ίδια και η οικογένεια.
3: Πάρα πολύ.
2: Και ουσιαστικά τον Οκτώβριο, μάλιστα, που αποχώρησε από προπονητής του Όφη, ο Τραϊανός Δέλας, ουσιαστικά ήθελε να στηρίξει τη σύζυγό του και να δείξει ότι είναι έμπρακτα όλο αυτό το.

9.43 Intervention Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας.

0: Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου. Το εισόδημά μου είναι 600 ευρώ το μήνα και πληρώνω 4 τοστάρικα ενίκιο.
1: Οπότε πρακτικά σας μένουν 200 ευρώ για να ζήσετε.
0: Ναι.
1: Πώς τα βγάζετε πέρα?
0: Κάνω κάτι ψηλοδουλειές.
2: Απόσπασμα από χθεσινό ρεπορτάζ για την άνοδο και αυτόν τον μήνα των τιμών των ενοικίων από το ΜΕΚΑ.

0: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Αυτή είναι η αντίληψη και η πεποίθηση και η γνώμη και η άποψη του Πρόεδρου της Κυβερνήσεως για την άνοδο στις τιμές των ενοικίων. Φταίει η οικονομία, η οποία πηγαίνει καλά.

αλλά και η στέγαση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, θα είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην πράξη.

0: ήταν η αντίληψη του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό. Ασκούμε, λέει, κοινωνική πολιτική στην πράξη. Τώρα, ποια είναι αυτή η πράξη? Πάρτε μία γεύση.
1: Τα στοιχεία για τη στεγαστική κρίση είναι αποκαλυπτικά.
2: Γύρω στο 30% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του στο κόστος της στέγασης. Έτσι. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 8%.

δεν νοικιάζουν όλοι. Αυτό το οποίο είναι καλό για τον ιδιοκτήτη, η άνοδος δηλαδή της τιμής των ακινήτων ως αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία πάει καλά, είναι πρόβλημα για αυτόν για τον ενοικιαστή, ο οποίος αναγκάζεται να πληρώσει πιο ακριβά για το ίδιο σπίτι, να έχει μεγάλη δυσκολία να βρει μια στέγη που να καλύπτει τις ανάγκες του.

0: Αλλά εκτός από το σπίτι, ακριβό είναι και το αυτοκίνητο, για την ακρίβεια η χρησιμοποίησή του.
1: Το καλοκαίρι είναι ήδη πρώτον πυλών, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι μετακινήσεις προς την Ήπεθρο θα αποτελούν πια ένα όνειρο με μεγάλο κόστος.
0: Θα θυμάστε ίσως, εσείς οι πιστοί μας ακροάτες και ακροάτριες βεβαίως, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, διακεκριμένα κυβερνητικά στελέχη είχαν εξαγγείλει εκεί μέσα στο Μάρτιο, δηλαδή πριν από περίπου δύο μήνες και βάλε, τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν ως σκοπό να πατάξουν την εσχροκέρδεια και την άνοδο της τιμής στα καύσιμα, και μάλιστα αυτά τα μέτρα είχαν εξαγγελθεί πομποδός.
2: Προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.
0: Τα μέτρα έτυχαν άμεσης εφαρμογής εδώ και δύο μήνες και βάλε. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων.
1: Στα πρατήρια υγρών καυσίμων οι οδηγοί υφίστανται σοκ σε κάθε επίσκεψη.

0: Από την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Παπασταύρου τα εξαγγέλει με τη δέουσα βαρύτητα και σοβαρότητα. Αποτρέπουμε την εσχροκέρδεια.
0: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Θα ακούς εσύ και λες, παιδιά, σώθηκα. Και περνάει ο καιρός και να ποια είναι τα αποτελέσματα.
2: Οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθερά ανωδική τροχιά και μέσα σε μία εβδομάδα η διαφορά αυξάνεται πιο αναλυτικά από την προηγούμενη Κυριακή που οι αμόλυβδοι πολλούνταν 2,113 και το πετρέλαιο κίνησης 1,814 ευρώ το λίτρο. Σήμερα στην Αντλία κατά μέσο όρο κοστίζουν οι αμόλυβδοι 2,136 και το πετρέλαιο κίνησης 1,821 ευρώ ανά λίτρο.
1: Αυτά επίσης από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως όμως είναι αμέριμνος, είναι ήσυχος, με αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ξυπνάει Κυριακή πρωί και όχι 3 η ώρα όταν χτυπάει το τριψήφιο, για το οποίο βεβαίως σας έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αυτή την Κυριακή όμως, χθες, δεν ξύπνησε 3 τα ξημερώματα, δεν χρειάστηκε. Ξύπνησε κανονικά, έπιασε το πληκτρολόγιο και έκανε την κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.
1: Το αφήγημα της καλής πορείας της οικονομίας και των στοχευμένων επενδύσεων προβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω τριγμών στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο. Να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία. Και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.

Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

καταλάβετε το δούλεμα. Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που αυτό το ανοιξιάτικο καλοκαιρινό πρωινό έχετε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας στους 94,3 μεγάκυκλους. Πάμε τώρα στο σύντομο διαλυματάκι μας και αμέσως μετά σας έχουμε τα καλύτερα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: όσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Χτύπημα Σαμαρά σε κυβέρνηση, σε Μητσοτάκη και σε Νέα Δημοκρατία ήρθε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στο Κοινοβούλιο της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Λίγη ώρα μετά το τέλος της σημερινής της παρασκευιάτικης μεταδόσεώς μας, εκεί γύρω στις 11-12 ανήλθε επί του βήματος του βουλευτηρίου ο πρώην Πρωθυπουργός και εξαπέλυσε μύδρους κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του Μητσοτάκη.

0: your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
1: Ποιος θα απαντήσει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα αν χτυπήσει το τηλέφωνο στο Λευκό Οίκο, έλεγε το προεκλογικό σποτάκι της Χίλαρη Κλίντον όταν αντιμετώπιζε στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο τον Ομπάμα. Έλεγε η Χίλαρη, εγώ έχω μια τεράστια εμπειρία, εγώ μπορώ να μιλήσω με όλους τους ηγέτες του κόσμου και με μένα θα είστε ήσυχοι Αμερικανοί ψηφοφόροι όταν χτυπήσει 3 η ώρα τα χαράματα το τηλέφωνο.
0: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing.
1: Τα παιδάκια σας κοιμούνται ήσυχα, τα αγγελούδια σας έχουν γλυκά όνειρα, αλλά στο Λευκό Οίκο η Χίλαρη Κλίντον είναι έτοιμη να σηκώσει 3 η ώρα τα χαράματα το τηλέφωνο και να υπερασπιστεί τον ήσυχο ύπνο των παιδιών σας. Αυτά έλεγε τότε η Κλίντον και έχασε από τον Ομπάμα.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Reproduction. Πήρες το commercial της Χίλαρη που της βγήκε και ξινό και το είπες με δικά σου λόγια, εξασφαλίζοντας το σίγουρο έτσι κι αλλιώς χειροκρότημα σε ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπόθηκε και τίποτα ιδιαίτερο και πέρασε σαν να μην έγινε. Το μόνο που είναι ο απόϊχός του είναι αυτό για τις 3 τα ξημερώματα, που όταν μάλιστα θέλησες να το επαναλάβεις, στο τέλος το είπες και λάθος, μπερδεύοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους μιλάς στο τριψήφιο, με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι βεβαίως δεν γνωρίζουν το τριψήφιο τηλεφωνό σου.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Ήθελες να πεις με τους ξένους ηγέτες, μπερδεύτηκες και είπες με τους ξένους πολίτες.

αυτά το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα συνέδριο για το οποίο κανείς δεν έχει να θυμηθεί τίποτα εκτός από το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν Κυριακή, έρχεται η Παρασκευή, ανεβαίνει ο Σαμαράς στο Βήμα.

0: και λέει αυτά τα ωραία για το τριψήφιο.
1: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.

0: Στον Σαμαρά ανέλαβε να απαντήσει ο Βορύδης, αλλά η απάντηση του Μάκη ή το περισσότερο σε αυτά που είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, και τα οποία θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, αλλά για τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα κλπ. Κλπ. Απάντησε ο Μαρινάκης σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, όπως πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών. Για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Ερώτημα. Την επομένη του συνεδρίου, κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
1: Κύριε Τάκη, ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
3: θεωρητικά
1: να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
2: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του Έμους του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
1: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο, και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους.
0: Τώρα πήγε στη δεκαετία του 1980 και τους Έλληνες που είχαν φύγει και οι ομογενείς. Εδώ, ρε παιδί μου, σε ρωτάνε οι άνθρωποι, ο κύριος Στάκης, ο Δημήτρης και η κυρία Ευαγγελία Μπαλτατζή, παλιά συνάδελφος και παλιά φίλη από πολύ παλιές δεκαετίες, σε ρωτάνε οι άνθρωποι τι έγινε με αυτά που είπε ο Σαμαράς. Και εσύ το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς από εκεί, το κλώθεις, το ξαναλες. Αλλά για να δούμε τι απάντηση δίνεις.
1: Από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
3: Μάλιστα.
1: Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
3: Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
3: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπατε.
1: Συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
3: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλτατζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας.
3: Μα γι' αυτό και τώρα δεν κατάλαβα τι λέει.
1: Και της αριστεράς.
3: Ναι. Αλλά
0: τη μια τα λες έτσι, την άλλη τα λες αλλιώς. Σου λέει και Ευαγγελία, ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Είσαι και εκνευρισμένος Μιλάς τώρα και από ό,τι φαίνεται εν κινήσει με ένα κινητό. Για βάλε παρακάτω.
1: Α, προσέξτε.
3: Παρακαλώ.
1: Το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
3: Ναι.
1: Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
0: Μεγαλώσαμε, λέει, τη χώρα στο Ιόνιο. Και έχουμε, λέει, τα εξοπλιστικά προγράμματα που δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Έχουμε Μπελαρά, έχουμε τον Κίμωνα που τον στείλαμε στην Κύπρο και βέβαια μετά τον γυρίσαμε πίσω. Αλλά τα λες όλα αυτά, όπως θα είπε και ο Βορύδης στη Βουλή και θα τον ακούσουμε, όπως θα λέει και ο Μεγάλος, και όπως εμείς επανειλημμένως λέμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, ότι πενεύεστε για τα εξοπλιστικά που πήρατε και καλώς τα πήρατε. Λες και τα πληρώσατε από την τσέπη σας. Λες και τα πληρώσατε εσείς και τα κάνετε δωρεά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και σας έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η επιτυχία είναι να πουλάς, δεν είναι να αγοράζεις. Αλλά πού να έχετε εσείς ιδέα, στην ουσία, από ελεύθερη αγορά και από ιδιωτικό τομέα. Λέτε και πενεύεστε ότι αγοράσατε. Μα η μαγιά, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών βεβαίως, είναι να παίρνεις λεφτά, όχι να δίνεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτά που δίνεις δεν είναι δικά σου. Τέλος πάντων, βάλ τον παρακάτω.
3: Ακούστε,
1: όταν έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα.
3: Ναι.
1: Και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
3: Ναι.
1: Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
3: Κύριε Μαρινάκη,
1: ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρτησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
3: Καταλαβαίνω ότι... Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε.
1: Όχι.
3: Βάλτε σας παρακαλώ για να προλάβουμε.
2: Φρενοκομείο.
3: Ναι, για το
2: φρενοκομείο.
3: Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
0: Μα λες για το κάζους Μπέλη. Ποιος έβαλε, λέει, το κάζους Μπέλη. Μα αφού έβαλε το κάζους Μπέλη και μετά ο Ερντογάν, από πολιτική απόφαση της Εθνοσυνέλευσης για το κάζους Μπέλη, το κάνει τώρα και νόμο του κράτους. Σου λέει και η Μπαλτατζή, μη μετακινήσετε, σιγά να σας ρωτήσουμε και για το φρενοκομείο.
1: Μου θέσατε δύο ερωτήματα. Πίσω στο φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο,
3: mm-hmm.
1: σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και κλείνεις και με ένα Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Μίλησε και για το συνέδριο ο Σαμαράς.
1: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.

Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

έγιναν και άλλα ωραία στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής μας, που εμείς δεν προλάβαμε βεβαίως να σας τα μεταδώσουμε. Η δημοσιογραφική μας ομάδα όμως τα έχει περισυλλέξει και θα σας τα παρουσιάσουμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας και το δελτίο ειδήσεων των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ανδρός. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, όπως και το 2013, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης από την EuroLeague, ο Άλεκ Πίτερς. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές, το αφιερώνουμε στον πατέρα μας, δήλωσαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Άξιζε με το ευρωπαϊκό, συγχαρητήρια σε όλους, τον ισοπροπονητή του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ. Αισθάνομαι φανταστικά, δήλωσε ο Κορ Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Δομινικανού γκάρτ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το Basket News. Χάσαμε το τρίποντο της Σοφάρης. Ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, επεσήμανε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιος Καριόλα. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο, μια εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλεπτοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League.

0: παιχνίδι και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα Δευτέρα και ένα good week για την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 145 γράφει το κοντέρ του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, φίλε Παναγιώτη Πουρναρά, καλημέρα και σε σένα και Τζόρτζι έχουμε απ' έξω. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, δεν χρειάζεται, έτσι. Είναι ημέρα της πετσέτας, γιορτάζει η Αφρική σήμερα, έτσι. Είναι η μέρα του κλόουν στη Λατινική Αμερική, έτσι. Είναι στις αγαπημένες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εθνική ημέρα Ίνου, έτσι, αλλά και Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Χορού με κλακέτες, tap dance όπως το λένε, έτσι. Και φυσικά είναι η μέρα που ξημέρωσε με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ πρωταθλητή Ευρώπης μετά από 13 χρόνια στη χώρα του, στην Ελλάδα, με έναν Πειραιά που κάει και μέχρι το πρωί, όπως είπε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο άνθρωπος που... Κώστας δεν είναι ο Παπανικολάου, δεν πω καμιά βλακία στα ονόματα, που ο άνθρωπος που μαζί με τον Coach B, αυτόν τον τρομερό τύπο, που τον γουστάρω τον Μπαρτζόκα και ας ξεφεύγει και ας μην είναι political correct πολλές φορές, η προπονητάρα, έτσι, είναι οι δύο άνθρωποι που συνέδεσαν την τωρινή κούπα του Ολυμπιακού, την Ευρωλίγκα, με την προηγούμενη που είχε κατακτήσει στο Λονδίνο, πάλι κόντρα στη Ρεάλ τότε, το 2013. Όπως είπε λοιπόν ο Παπανικολάου, μόνο στον Ολυμπιακό, 5 η ώρα το πρωί, έτσι ξημερώματα, και θα έχει τόσους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμο να γιορτάζουν, να πανηγυρίζουν. Και όπως μου λέει και μια ψυχή, έτσι, που είναι τυχάνη να είναι η Πειραιώτισσα, με καλή έννοια σήμερα, έτσι όπως πανηγυρίζουμε, με τον παλμό που πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, Πειραιώτες τους τίτλους, κανείς άλλος. Δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει νιώσει, μου λέει. Δεν ξέρω, Πουρναρά, εσύ αν το έχει ζήσει, αλλά για όλους αυτούς τους λόγους, έναν

δίνω παρακαλώ του Ολυμπιακού, μια και είναι, σου δίνω χρόνο, μια και είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το αξίζει να πούμε, γιατί αυτή η χώρα αξίζει και τέτοιες χαρές. Και δεν λέω τώρα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δηλαδή πρωτάθλημα Ευρώπης το σήκωσε. Πρωτάθλημα Ευρώπης, έτσι, όχι κύπελο στο μπάσκετ.

0: Λοιπόν, ρε βαγάστες, έχετε και ωραίο ύπνο, Πουρναρά. Έχετε ωραίο ύπνο, είναι ωραίος να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, περισσότερο για την Καζούρα μετράει ότι το πήρε και στην έδρα του το εντυπωσιακό, πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο γήπεδο. Την Telecom, το Telecom Center, Athens, ναι. Το πολύ ωραίο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό περισσότερο για την Καζούρα που γίνεται μεταξύ των παδών. Ήρθαμε και το σηκώσαμε σε ένα 5x4 που δεν ήταν. Με 18.000 κόσμο, τρομερό. Πώς να μην λυγίσει αυτή η Ρεάλ που έκανε κατάθεση ψυχής, κατάθεση μυαλού. Ήταν άξιο αντίπαλος, γιατί πολλοί μετά και αυτά που έγινε την Παρασκευή που καθάρισαν αυγό τους Τούρκους, τους Τουρκαλάδες, Φενέρμπαξε, Ολυμπιακός. Λοιπόν, με τόση άνεση, και επειδή η Ρεάλ είχε μείνει και από ψηλούς και ο τελευταίος που έπαιζε τραυματίστηκε στο μάτι στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, η Στακτοπούτα δεν άντεξε. Είδες οι εμφύλητοι πόσο μεταξύ, όταν γνωρίζει ο ένας τον άλλον, εκεί μετράει φανέλα, φίλε. Πως καθάρισε και η Ρεάλ εύκολα σχετικά τη Βαλένθια, δεν το περίμενα εγώ. Αλλά είναι αυτό, μεταξύ τους γνωρίζονται και ξέρει τι μέγεθος είναι η Βαλένθια και τη Ρεάλ. Εν πάση περιπτώσει, ο τραυματίστηκε, έμεινε χωρίς ψηλό. Η αξία, η προσπάθεια, η δυναμική της Ρεάλ δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία του Ολυμπιακού. Γιατί και η Ρεάλ βοήθησε στο να μας χαρίσει έναν τρομερό τελικό. Τρομερό τελικό, έτσι όπως πήγε να γίνει και στο τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήγε να πληρώσει χθες το πανηγυρτζίδικο κλίμα που είχε στηθεί, όταν βλέπεις το γήπεδο να γεμίζει από τόσους πανηγυρτζίδες. Πήγανε όχι για να δούνε, γιατί δεν ήταν όλοι φαν του μπάσκετ και τα λοιπά, πήγαν να δούνε την κούπα και να σηκώσουν και να βγάλουν φωτογραφίες. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα, πολλοί λέγανε και εύκολα και με διαφορές και τα λοιπά, θα κέρδιζε τη Ρεάλ, έτσι, νομίζω ότι κάπου επηρέασε τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ξεκίνημα, από τη στιγμή που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Από την άλλη, η Ρεάλ έδειξε, γιατί έχει έναν σπουδαίο προπονητή όπως ο Σκαριόλο, δηλαδή τακτικά είχε προετοιμάσει την ομάδα του τρομερή. Τρομερό πλάνο, φίλε, εγώ εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα. Μου θυμίζει πάντα αυτό σε όλο και περισσότερο χθες στα τελειώματα τον Pat Riley, το μεγάλο coach του NBA. Ήταν τρομερός. Τρομερός. Έχει τα κάτω του Σκαριόλο. Ο Σκαριόλο, ναι. Τον έδεσε τον Μπαρτζόκα. Συμφωνώ μαζί σου, Πουρναρά μου. Πάρε το μικρόφωνο να κάνουμε μπασκετική κουβέντα. Τον έδωσε κυριολεκτικά το πλάνο του και στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, να σου πω μια φάση στο 80-80. Στο 80-80 που κάνει την προσπάθεια ο Φουρνιέ, χάνει το rebound δύο φορές και το ξανακερδίζει και τη βάζει ο Φουρνιέ και γίνεται 82-80. Αντί να φύγουνε, θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην αντεπίθεση και να το βάζανε και να γίνονταν 80-82. Θα ήταν διαφορετικό ενδεχομένως. Λοιπόν, έχεις άποψη, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Με τόσο κόσμο, το στο τέλος να πάρεις και κάποια σφυρίγματα, έχεις άποψη αν ήταν φάουλ ή όχι του Καμπάτσο στον walk-up, εκεί που σφυρίχτηκε φάουλ?
1: Σφυρίζεται, ναι. Σφυρίζεται. Ναι.
0: Θα μπορούσε όμως και να μην το δώσει.
1: Ναι, θα μπορούσε και να μην το δώσει.
0: Ο Μακόλουμ είπε ότι είναι έγκλημα, δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός που έσπασε και την κατάρα της ομάδας που τερματίζει πρώτη στη regular season, αλλά αποτυχάνει να σηκώσει την Ευρωλίγκα, το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός στην Μπαρτζόκα. Επαναλαμβάνω, ήταν μια τρομερή Ρεάλ. Η Ρεάλ δηλαδή χθες έπαιξε στο 150%.
1: Ήταν τρομερή Ρεάλ.
0: Ναι, ενώ ο Ολυμπιακός να έπαιξε στο 60-70%.
1: Ναι, όχι επειδή δεν ήθελε, επειδή τον ανάγκασε η Ρεάλ, νομίζω.
0: Ναι, τον ανάγκασε η Ρεάλ και επειδή είχε περάσει ότι πλέον ο ημιτελικός, από τη στιγμή που κερδίσαμε τη Φενέρ, τον ημιτελικό, μετά μπήκε και η πίεση τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, ότι φτάνει εκεί και δεν κατά κάποιο τρόπο στο τέλος θα σκατώνει και δεν το σηκώνει. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο. Ναι. Το δυναμικό ξεκίνημα, το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Ρεάλ, που βρήκε από αυτόν τον Λάιλς, σηκωνόταν ό,τι έκανε, σου έγραφε. Ό,τι σουτ. Anyway, ήταν ένα παιχνίδι που στο τέλος ο Ολυμπιακός το πανηγύρισε με την ψυχή του, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
1: 100% το άκουσε.
0: Φάνηκε σε όλη.
1: Όχι μόνο για φέτος, για όλη την παρουσία του 5 χρόνια τώρα.
0: Κάποια στιγμή θα δικαιωθεί όταν είσαι εκεί συνέχεια.
1: Να πάρει μία κούπα, την άκουσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Την άξιζε και νομίζω είναι και μια επιβράβευση, τα βλέπω πάλι τα στιγμιότυπα τώρα στην τηλεόραση, των αδερφών Αγγελόπουλων, που πέρυσι μετά τη σοκαριστική αποτυχία στο Final Four και στον ημιτελικό είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Μπαρτζόκα, τον στήριξαν, τον κράτησαν τον Μπαρτζόκα και δικαιώθηκε και ο Μπαρτζόκας και οι Αγγελόπουλοι. Βεβαίως ενίσχυαν την ομάδα και με μεταγραφές, με προσθήκες ποιοτικές. Αλλά πάλι στο τέλος μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βενζένκο, μίλησε αυτός ο τρομερός τύπος ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Τι καλάθια βάζει. Και νομίζω ότι
1: μιλάνε οι προσωπικότητες.
0: Μιλάνε οι προσωπικότητες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι στα τέτοια παιχνίδια σε τελικούς το κοουτσάρισμα είναι πολύ μικρή επιρροή, νομίζω.
0: Το έχει ανάγκη η ομάδα όπως η Ρεάλ, το είχε το κουτσάρισμα και το πλάνο. Εγώ βάζω το κουτσάρισμα όχι τη διάρκεια του αγώνα, αλλά γενικότερα την προετοιμασία κτλ. Η λαβωμένη Ρεάλ το έχει ανάγκη και το πήρε από τον προπονητή.
1: Ναι, το πήρε, ναι.
0: Από το Σκαριόλο.
1: Αλλά μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού το κουτσάρισμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή βγαίνουν μπροστά οι παίκτες. Σε ένα τελικό δηλαδή θα το πάρουν οι παίκτες.
0: Μπράβο. Βλέπεις ότι στον Ολυμπιακό υπήρχαν 3-4, αυτό που είπε ο Φουρνιέ, ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε να ήταν MVP. Σε αυτή την πορεία, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα.
1: Ναι.
0: Είχε τις προσωπικότητες Βεζέκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, αλλά ήταν ομάδα. Από την άλλη, πες μου, πολύ, πολύ καλός παίκτης και ο Καμπάτσο και ο Φελής και ο Ντεκ και ο Λάιλς, αλλά μια προσωπικότητα, ο Χεζόνια. Αυτός ήταν.
1: Ναι,
0: μόνο αυτός. Δεν, δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε 3-4, η Ρεάλ είχε μόνο το Χεζόνια. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά και μίλησε στο τέλος αυτό το πράγμα. Πολλές λαμπρές παρουσίες. Βλέπω τώρα τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έκανε και μια δήλωση πολύ σημαντική. Μακάρι κάθε χρόνο το Final Four να γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι ναι, να γίνεται, αλλά νομίζω ότι απέτυχε από πλευράς διοργάνωσης. Δηλαδή όλα αυτά που γίνανε και την Παρασκευή και την Κυριακή με τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα ο άλλος να πληρώνει, φίλε, εισιτήριο 580 ευρώ και αν είναι όρθιος, γιατί οι Ούγγανοι που ήταν, που μπήκανε μέσα και δεν είχαν εισιτήρια και τα λοιπά, δεν υπάρχουν θέσεις σήμερα. Δεν είναι. Εδώ είσαι Ευρωλίγκα, δεν είσαι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είσαι πασχετικό. Θεωρείται ελιτίστικο αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλος, γενικότερα όλος αυτός ο χαμός, πολλοί κόσμος μέσα, άλλοι μείνανε απ' έξω, είχε θέματα στη διοργάνωση. Δεν μπορούν να μπαίνουν τώρα σε τέτοιο, σε κλειστό γήπεδο, να μπαίνουν 2,000 και 3,000 μέσα. Έτσι, φορά παρτίδα. Δεν ξέρω και δεν έχει να κάνει και με την, όχι μόνο με την Ευρωλίγκα, και με τη δική μας διοργάνωση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν είναι, δηλαδή, βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει εκπληκτική διοργάνωση. Τι είπε χθες ο πρωθυπουργός στο μήνυμα. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Το γλέντι που ακολούθησε. Βλέπουμε τους Αγγελόπουλους. Εδώ βλέπω, εγώ βλέπω. Το μεταφέρω με τον Μπαρτζόκα, με τον Μιλουτίνοφ. Δώσανε και το τρόπαιο και στους οργανωμένους οπαδούς. Εκεί που είναι η εξέδρα της Θύρας 13.
1: Εκεί κάθονται, ναι.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού,
1: ναι.
0: Ναι. Κάθισαν εκεί της Θύρας 7. Εντάξει, ναι. Γίνονται.
1: Αυτό είναι μόνο για το πικάρισμα.
0: Μπράβο, αλλά για την καζούρα, αυτό είναι, λέω.
1: Final
0: γιατί,
1: Four ήταν.
0: Ρε παιδί μου, Final Four, στο οποίο όπως και την καζούρα στο ποδόσφαιρο που είχε πάρει το Conference League στο σπίτι, στην αρένα, στην Αγία Σοφιά. Έτσι. Είναι για το πικάρισμα. Να λέμε το σηκώσαμε στο σπίτι. Απλά δεν στέκει σε σοβαρή βάση, γιατί για μένα το σημαντικό θα ήταν να το έπαιρνες
1: εναντίον
0: του Παναθηναϊκού ή εναντίον της ΑΕΚ. Έτσι, θα μου πεις, θα μπορούσαν, θα σου πει κάποιος, γιατί Ρεμίχο, κάτσε Ρεμίχο ή Πουρνάρα, δεν θα μπορούσαν και αυτοί να ήταν στο Παναθηναϊκό στο Final Four να το διεκδικήσει. Δεν βρέθηκε, δεν φταίμε εμείς που δεν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός. Ομολογία λάθους από τον Γιαννακόπουλο. Έδωσε συγχαρητήρια και μπράβο του στον Ολυμπιακό και ομολογία λάθους. Που είπε ότι είχα παρασυρθεί κι εγώ από αυτά που έβλεπα και δεν. Πώς το είπε, μια ατάκα. Ναι, θα την πω τώρα στην πορεία. Λοιπόν, δεν είπαμε τα διαδικαστικά. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με τον κύριο Πουρναρά. Ο Τζόρτζης, ο Ιωάννου Μπουστάρη θεωρητικά την εκπομπή αυτή. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας, αφιερωμένες σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στην πρώτη ώρα, αντιλαμβάνεστε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι συνηθισμένο για μια ελληνική ομάδα, μάλλον δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, σε αυτά τα δύο κορυφαία αθλήματα. Αναφερόμαστε να σηκώνει την κούπα, ναι, να σηκώνει όλη την Ευρώπη, να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι. Και επειδή πολύ η κουβέντα γίνεται, παιδιά, αυτό που πέτυχε ο μπασκετικός Ολυμπιακός, του Μπαρτζόκα, των Αγγελόπουλων, του Βεζένκοφ, του Φούρνιε, λοιπόν, με πολλούς παίχτες από την ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια έχει αποτύχει στο Final Four, είδαμε αρκετούς, γι' αυτό και η συγκίνηση, γι' αυτό και τα δάκρυα, ήταν, υπήρχε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αυτό που πέτυχε, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, παρότι το μπάσκετ στην Ευρώπη δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, γενικότερα στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι όλες αυτές οι χώρες που συμμετέχουν, είναι πιο λίγες οι λίγες, πιο λίγες οι χώρες που παίζουν υψηλό επίπεδο μπάσκετ, είναι πρωταθλητής στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο αυτό που είχε πετύχει το 2024, χωρίς να το μειώνω, εννοείται, ήταν κυπελούχος, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Κύπελο. Και ήταν το Conference League, ήταν το τρίτο στη σειρά, γιατί υπάρχει το δεύτερο μετά το Champions League, είναι το Europa. Δηλαδή, στο μπάσκετ το Conference League θα ήταν, τι να πούμε, σαν το...
1: Είναι το Champions League του μπάσκετ. Νομίζω είναι το Eurocup και το Champions League.
0: Κάτι ένα από τα δύο, μπράβο. Ή Eurocup ή Champions League του μπάσκετ, ένα από τα δύο. Είναι το τέταρτο, η τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού μαζί με τις 7 του Παναθηναϊκού, 11 Ευρωλίγκες. Όσες έχει όλες μαζί η Ρεάλ, έτσι. Έχασε το 12ο η Ρεάλ χθες. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης για τη Ρεάλ, φίλε, πολύ βαριά φανέλα. Πολύ βαριά φανέλα φάνηκε και χθες. Πολύ βαριά φανέλα. Μετράει. Η κορυφαία φανέλα σε επίπεδο συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός που είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα, γιατί ξέρεις η διάρκεια μετράει σε αυτά. Οι Αγγελόπουλοι ανακοίνωσαν ότι ως πρωταθλητής Ευρώπης θα παίξει το σεφ των 16.000 θέσεων. Ένα. Ο Μοντέρο θα είναι η πρώτη μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερ της... Έλα Τζόρτζι, έλα, κολοτρίβεται, θέλει να τον βάλουμε μέσα. Έλα Τζόρτζι, έλα μέσα. Έλα αγόρι μου. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερ? Ο Μοντέρο τι είναι, διάρη δεν είναι?
1: Άσος είναι.
0: Άσος είναι. Έλα Τζόρτζι, κάθισε αγόρι μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν χωράνε όλοι, προφανώς κάποιος θα φύγει.
0: Ποιος θα φύγει για να μπει ο... Με κοιτάστε, δεν χρειάζεται να με κοιτάς, μιλάω στο μικρόφωνο. Ποιος θα φύγει για να... Καλημέρα πες στον κόσμο.
2: Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα.
0: Ναι. Καταρχάς και καταρχήν.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, good week. Ναι. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερο από τη νέα χρονιά του Ολυμπιακού?
2: Καταρχάς θα έχουμε αποχωρήσει γενικά από τον Άσο. Πιθανότητα ο μοναδικός παίκτης που θα παραμείνει στον Άσο ήταν ο Γουόκαπ.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι στον Άσο, Ζόζεφ?
2: Τζόζεφ, Μόρις, Νιλικίνα, Γουόκαπ. Οι τρεις πιθανότητα θα αποτελέσουν παρελθόν. Κρατάω και ένα, ένα ερωτηματικό για τον Κίναν Εύανς. Έτσι, γιατί είναι τραυματίας. Ο Τζόζεφ, ναι, έχει κάποιες πιθανότητες παραπάνω να παραμείνει.
0: Ο Νικηλίνα, όπως τον λένε αυτό, ναι. Θα φύγει δηλαδή.
2: Ναι.
0: Okay, και ο Μοντέρο έχει κλείσει. 500 χιλιάρια το buyout θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια.
2: Μακιντάιρ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ο δεύτερος παίκτης με τον οποίο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός.
0: Πού έπαιζε?
2: Παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει και στην Μπασκόνια.
0: Τι θέση?
2: Άσος.
0: Α, μάλιστα. Okay.
2: Και να ήταν και ο μόνος.
0: Τι εννοείς μεγάλε?
2: Ο Ολυμπιακός δεν θα πάει μόνο για αυτούς τους δύο.
0: Και για ποιους άλλους θα πάει?
2: Θα πάει και για παίχτη που...
0: Πες το.
2: Σαν αντικαταστάτη του Πίτερς και για παίχτη που θα αγωνίζεται στο 3. Σύμφωνα με μια πληροφορία που έχω.
0: Δηλαδή τώρα... Το Πίτερς δεν θα το κρατήσει ο Ολυμπιακός.
2: Πιθανότητα θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Μετά από αυτό
2: έγκλημα.
0: Μετά από αυτό το Final Four που έκανε.
2: Συμφωνώ.
0: Κράτα μικρό καλάθι, μικρέ, γιατί είσαι νέος και βιάζεσαι, επειδή έχετε ακούσει.
1: Το κλειδώνει στον Πίτερς και
0: σε κάθε. Άσε τώρα, μην κάνει κολοτούμπα τώρα. Μην μου το παίζει ρίζο. Εσύ έχει φύγει, είπε ότι τώρα τον κλειδώνει. Άκου να δει. Μην το παίζει τώρα, ρε φιλέ.
2: Δεν το παίζει.
0: Έχει κάνει τρομερό Final Four ο Πίτερς.
2: Προφανώς.
0: Και είναι για να μένει. Δύσκολα θα φύγει. Θα υπάρχει ανατροπή, σου λέω, στον Πίτερς. Και θα τα σκάσουν. Είναι. Ήρθε ο κύριο ευτυχισμένος Ολυμπιακός. Τι μας κόβεις τώρα, μπήκε ο Τσαπαλιάρης μέσα.
3: Μετά το.
0: Πες το γρήγορα, θα σκόψει. Ναι.
3: Άλλαξε όνομα η Παπαρίνα. Τώρα είναι καιρός να αλλάξει όνομα.
0: Σιγά-σιγά, κουμποθείτε λίγο, κύριε Τσαπαλιάρη. Αν ήταν να στο παίρνατε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, ναι, θα ίσχυε αυτό.
4: 943 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση, φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για τον τομέα της υγείας τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ και μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα, καθώς και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σοκ από την πατροκτονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροτομή. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων. Η μητέρα, Ρωμά, βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΣΗ, Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, ενώ από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα επιρροτικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας. Για σήμερα, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμ με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Το 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς, Τζόρτζης Ιωάννου. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι την πρώτη ώρα αφιερωμένη στο νέο πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, με ως επιτοπλίστων συζήτηση για τα χθεσινά, έτσι εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας και ένα good week ξανά. Κατάλαβες τι έγινε το μπέρδεμα με το ποιος είναι ο MVP, Φουρναρά?
1: Ο Φουρνιά δεν βγήκε.
0: Ναι, αρχικά όμως είχε μιλήσει ο MVP ο Peters, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τζάρον Blossom Game πόσταρε ότι διαφωνώντας για την επιλογή του Φουρνιέ ως MVP, λέει ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι MVP. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κανονικά ο Πίτερς νομίζω είναι ο πραγματικός MVP.
0: Λόλε, πόσταρε ο παίκτης Μονακό με το δύσκολο όνομα, όπως τον είπα. Blossom Game.
1: Blossom Game. Αλλά συνήθως το παίρνουν και οι Star.
0: Λολ, ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ο MVP του Final Four. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα μιας ιστοσελίδας μιλανέζικης της Πιανέτα Μίλαν, που σύμφωνα με την οποία ο Αρόλντ Μουκουντή είναι στην μεταγραφική λίστα με τους στόπερ της Μίλαν και θεωρούν τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ η Ρωσονέρη ως μια περίπτωση χαμηλού κόστους αλλά πλούσιας εμπειρίας. Και στο ίδιο δημοσίευμα του Πιανέτα Μίλαν, που επικαλείται πηγές από το Transfer Feed, εγώ το θεωρώ σχετικά αναξιόπιστο τώρα το Transfer Feed, εν πάση περιπτώσει η Μίλαν σημειώνεται λοιπόν στο Πιανέτα Μίλαν ότι εκτός από την Μίλαν για το Μουκουντή υπάρχει ενδιαφέρον και από τη West Ham που υποβιβάστηκε χθες, έμεινε η ομάδα μου η Tottenham, και από την Bradford, έτσι. Λοιπόν, πάντως δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο χαμηλού κόστος η περίπτωση του Μουκουντή. 8 με 10 εκατομμύρια θα ζητήσει ο Μάριος, πιστεύω. Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας είχε να κάνει με το φευγιό της γογό Μαστροκώστα. Πάλεψε εδώ και 1,5 χρόνο ήταν να φύγει, γι' αυτό άλλωστε το λόγο είχε παραιτηθεί ο Τραϊανός Ντέλλας, ο σύζυγός της, από τον Όφη για να σταθεί δίπλα στην γυναίκα του. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό. Είναι αλήθεια πως ήταν μεγάλη αγωνίστρια. Ξέρετε, τη δεκαετία του 90 την είχα γνωρίσει την γογό Μαστροκώστα και λόγω της δουλειάς. Αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ότι ήταν, παιδί μου, η χαρά της ζωής ήταν. Η χαρά της ζωής, δηλαδή θετικά vibes, έξω καρδιά, πολύ χαρούμενη. Άνθρωπο, ένας πολύ χαρούμενος, γελαστός και κινητήρια δύναμη. Μάλιστα, μάλιστα.

0: Χαζεύοντας και σήμερα το πρωί, γιατί εντάξει, χθες το βράδυ ήταν και η βραδιά του θριάμβου, του μεγάλου τελικού. Χαζεύοντας σήμερα εδώ από το πρωί, γιατί εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί, ξυπνήσαμε το πρωί. Διάφορα sites, ιστοσελίδες, κυρίως στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, να δω πώς αντιμετωπίζουν το viral, γιατί viral χθες εκτός από το αγωνιστικό ήταν και ο πλακωμός, ο χοντρός του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην δεν είναι?
1: Ο Γενικός Γραμματέας.
0: Τι ήτανε?
1: Στο
0: Μαξίμου. Πάση περιπτώσει ήταν όπως ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος, τον λέγανε ο αντί αυτού του Δημήτρη Μελισσανίδη. Έτσι και ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Δημητριάδης. Πώς τον λένε το μικρό του? Ο Δημητριάδης λοιπόν.
1: Γρηγόρης.
0: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πανύψηλος, ήταν ο αντί αυτού του Μητσοτάκη. Έτσι. Ο σκιώδης πρωθυπουργός. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί με τις υποκλοπές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μεγάλη κόντρα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι εδώ και χρόνια. Ο άνθρωπος που είναι κολλητός με τους Αγγελόπουλους, πάντα κοδίπλα στους Αγγελόπουλους, ο Δημητριάδης, Ολυμπιακός, φόλα Ολυμπιακός κι αυτός, και έγινε αυτό που έγινε. Ξέρω, πιστεύω ότι λίγο πολύ δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει δει, γιατί η δημοσιογραφία μπορεί να σιώπησε, έτσι, αλλά τα social, τα βιντεάκια έδωσαν και πήραν. Και υπάρχουν και από διάφορες γωνίες βιντεάκια από παντού, και σίγουρα έχει καταγραφεί και στις κάμερες και το πώς ξεκίνησε. Γιατί δεν έχουμε δει πώς ξεκίνησε, έχουμε δει μόνο πώς εξελίχθηκε. Έτσι, ή και πώς τελείωσε. Γιατί υπάρχει και βιντεάκι όταν φεύγει ο Μαρινάκης, έχοντας αλλάξει τη σκισμένη αυτή μπλούζα του, την άσπρη, φορώντας ένα μπλε σκούρο, που ξεκάθαρα του λέει τι γιος χαρακτηρισμός, γιατί γιος είναι στο Δημητριάδη, λέει ο Μαρινάκης. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνω λοιπόν σήμερα το πρωί να δω αν έγινε κάτι μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ηγέτη του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και του ανιψιού του πρωθυπουργού, του Δημητριάδη, που ουσιαστικά ήταν αντί αυτού, δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι ακόμα.
1: Ήτανε. Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου, του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, Γενικός Γραμματέας, αυτό είπα. Γενικός Γραμματέας. Ναι, είπα Νέα Δημοκρατία. Εννοούσε αυτό. Οκ. Okay. Από αυτά τα ωραία που γίνανε, αλλά δεν είδα τίποτα. Τσιμουδιά. Αυτό. Δεν είναι εικόνες αυτές. Έτσι. Καταρχήν δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Δεν μάλλον είναι για τον Ολυμπιακό. Έτσι.

0: Για μένα αποτελεί ντροπή για την ελληνική δημοσιογραφία το θάψιμο της είδησης από τη στιγμή που υπάρχει και εικόνα που είναι η πιο δυνατή από όλους, το θάψιμο της είδησης του άγριου επεισοδίου μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ ο Βαγγέλης Μαρινάκης κυκλοφορούν και δηλώσεις που έκανε μετά, εξηγούσε. Δηλαδή βλέπω ότι δήλωσε ο Βαγγέλη Μαρινάκη: περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες, του είπα: δεν νομίζω ότι έχει παρακάνει, δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης, δεν ξέρω αν είναι,
1: νομίζω στη ζούγκλα
0: είναι αυτές, νομίζω. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης, του έδωσε ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκυψε το πουκάμισο. Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Δεν ξέρω αν είναι αληθινές ή fake αυτές οι δηλώσεις. Γενικότερα, γύρω από αυτό, αν εξαιρέσει τα βίντεο και τα σχολιασμό που κάθεται ο καθένας, δεν. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά μας? Θέλετε να σχολιάσετε εσείς κάτι?

Έχει βγάλει ανακοίνωση όφη για το χαμό της συζύγου του Τραϊάνου Δέλλα, του πρώην προπονητή. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος, λέει όφη. Είχε ιδιαίτερη σχέση ο ιδιοκτήτης του όφη, ο Μπούσης, με την γογό Μαστροκώστα και με τον Δέλλα.

0: Ευάγγελε, περιμένω σήμερα από σένα μπασκετική ανάλυση για χθες, χωρίς φόβο αλλά με πάθος. Τι κάναμε, τι άλλο μπασκετική ανάλυση να κάνουμε. Λοιπόν, τα είπαμε και για το Σκαριόλο και για τον Μπαρτζόκα. Ευάγγελε, καλημέρα και good week. Ως Παναθηναϊκός χάρηκα για την κούπα του Ολυμπιακού για δύο λόγους. Πρώτα, για τη χαρά των μπασκετικών Ολυμπιακών όπως ο Κογκαλίδης, με τους οποίους ακόμα και αν διαφωνώ δεν τσακώνομαι ποτέ. Δεύτερον, γιατί αν θέλουμε ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει τη Ρεάλ σε ευρωπαϊκά τρόπαια, δεν πρέπει να πάρει κούπα η Ρεάλ. Γιώργο μου, κάποιος Ολυμπιακός θα μπορούσε να σου πει τώρα ότι πλησιάζουμε και εμείς τον Παναθηναϊκό. Βάλαμε το τέταρτο μετά από 13 χρόνια. Με σεφ τώρα 16.000, με νησί τα λοιπά, πάμε στόχο να κάνουμε το back to back. Δεν είναι εύκολο. Πότε είχε γίνει τελευταία? Έχει γίνει. Γιατί είμαι από, με τη Σπυριάρα έχει γίνει. Δηλαδή δύο ομάδες να κάνουν συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω από πολύ παλιά να κάνουν back to back κατακτήσεις Ευρωλίγκα. Πια.
1: Ολυμπιακός και
0: Εφές. Ολυμπιακός και Εφές. Μάλιστα.
1: Ολυμπιακός 12-13.
0: Μπράβο. Με τον, ποιος ήταν με τον. Μπράβο, ναι. Μπαρτζόκα το θυμάμαι το 13, σωστά. Και η ΕΦΕΣ, με τον Αταμάν. Μάλιστα, ωραία, μου απάντησες. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ευαγγέλη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ζουν εφιάλτη, χειρότερο από τους οπαδούς της Ρεάλ. Αν κρίνουν από το πόσο είχε επηρεάσει πολλούς φίλους της ΑΕΚ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε σηκώσει ευρωπαϊκό μέσα στην αρένα τους, αντιλαμβάνομαι το πολλαπλάσιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καλημέρα Ευάγγελο, όχι τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά της Κατερίνας Λιόλιου. Με Μαρινάκη τι έγινε? Είπαμε αυτά ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στη Ρεάλ που πήγε να πάρει ένα μάγκικο τρόπαιο με 8 παίκτες κόντρα σε Ολυμπιακό και Διαιτησία. Μας θύμισαν για μια ακόμα φορά γιατί υπάρχουν τόσοι αντιολυμπιακοί. Τραγική Διαιτησία, ειδικά στα δύο τελευταία λεπτά, τους κράζει όλη η Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Περήφανος που είμαι Παναθηναϊκός και όχι τέτοιο σωματείο. Συγχαρητήρια, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, και τώρα πείτε μας τι γίνεται. Παιδιά, Στεφανέ μου, δεν θέλω να διαβάσω τα μηνύματα. Ο καθένας μπορεί να γράφει, μετά θα το πάμε μακριά και το ένα και το άλλο. Η διαιτησία είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της, γενικότερα, πόσο μάλλον στον, πόσο μάλλον στο μπάσκετ, έτσι, που με χειρουργικά σφυρίγματα σε κρίσιμα σημεία μπορεί να επηρεάσει και αγώνες, διοργανώσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά ειλικρινά, θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός, εγώ δεν είμαι φανατικός με τον μπάσκετ, δεν είμαι ειδικός με τον μπάσκετ, δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός γενικότερα. Είμαι υπέρ του πολυοπαδισμού, στα 60 μου χρόνια εκεί έχω καταλήξει, αλλά αυτό είναι δικό μου. Θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός όλο αυτό που κατέκτησε φέτος στη διάρκεια της σεζόν το κατέκτησε λόγω της διαιτησίας και δεν το άξιζε? Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πόσα χρόνια ήταν, το τέταρτο ή το πέμπτο Final Four? Ναι, που είναι εκεί πέρα. Κάποια στιγμή θα το παίρνει. Κάποια στιγμή θα το πάρει. Φέτος, νομίζω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και την καλύτερη ομάδα και την πιο σταθερή. Ακόμα και ο Μπαρτζόκας το γύρισε φέτος. Το άλλαξε σε σχέση σε κάποια πράγματα. Δέχτηκε και έβαλε, προσθέθηκαν παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια ενδεχομένως να μην ήταν στην ομάδα του Μπαρτζόκας μεταγραφές. Δεν, Στεφάνε μου, εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας άξιος. Ναι, έχεις στάσεις σου για τη φάση του πώς του λένε, μωρέ, του playmaker που έκλεψε την μπάλα στον κόπο του Καμπάτσο και για την άλλη που μπορεί να τον δώσει μεταφορά που χτυπιόταν ο Χεζόνια εκεί την, μετά που στο τέλος, στο τελευταίο λεπτό. Okay, αλλά σε βάθος χρόνου για μένα, αν το δεις δηλαδή όλη τη σεζόν, είναι ένας δίκαιος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Ο Στέφανος λέει, πείτε μας τι γίνεται με ΠΑΕ, γιατί άκουσα ότι μπορεί να χαλάσει τον Νέστρουπ. Όσο για την ΚΑΕ, DPG, άσε το ίντερνετ και κοίτα την ομάδα. Στέφανό μου, για το τελευταίο, εντάξει, τι να σου πω, το αντιλαμβάνεσαι και μόνος σου. Χάρης λέει, αχαχά, πανύψηλος, πάνω σε δύο καθίσματα έχει ανέβει, Βάγγελ. Όχι, είναι και πολύ ψηλός. Δηλαδή, τον έβλεπα σε μια φωτογραφία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που του ρίχνει τρία κεφάλια. Εντάξει, ο Άδωνης δεν είναι και το πρώτο μπόι, έτσι. Είναι ψηλός, δεν είναι ψηλός ο Δημητριάδης, Πουρναρά μου.
1: Είναι τέτοιο απόσυμψη.
0: Ναι, ναι, ψηλός. Εντάξει, χθες ήταν σε καθίσματα για Νέβη. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που χρόνια τώρα κυνηγάει αυτόν τον σύλλογο. Τους ευχαριστούμε για τα 10 και εκατομμύρια που πλήρωσε για να βοηθήσει τον Πανάθα να πάρει το 8ο σε ένα γήπεδο που το παραχώρησε. Που ένα στο ΣΕΦ ακόμα, ενώ στο ΣΕΦ ακόμα περιμένουμε για να το σηκώσουμε. Ευχαριστούμε και περαστικά στους αντιολυμπιακούς που βγήκαν χθες το βράδυ με φάτσες σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα πες μας και τοξικούς, φίλε Ευάγγελε, φιλιά και φτιάξτε και άλλες σκευωρίες. Αυτό το φοβερό. Να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα Ευρώπης, να είναι πρωταθλητής, ένας άξιος για μένα πρωταθλητής, το είπα και προηγουμένως στο φίλο του, στη φίλη του Στέφανο, και να ασχολείστε με το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, λέτε για τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημητριάδης, που είναι ο γενικός γραμματείας του πρόεδρου Μητσοτάκη, κολλητός με τους Αγγελόπουλους είναι. Κολλητός με τους Αγγελόπουλους, συνέχεια δίπλα. Λοιπόν, βρε. Μάθετε να είστε με τις ομάδες σας. Αφήστε το τι λένε οι ιδιοκτήτες, οι προέδροι και το ένα και το άλλο. Λευτέρη, δες όταν κατεβαίνει το δεύτερο βίντεο κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό το βίντεο προφανώς δεν το έχεις δει. Γι' αυτό λέω, όταν έφευγε, όταν είχε αλλάξει και μπλούζα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Εγώ ίσα ίσα είπα το αντίθετο στον Τζόρτζι, ότι με την εμφάνιση που έχει κάνει με το Final Four που έκανε, μπορεί να έχουμε ανατροπή. Ο Νίκος λέει: περίμενε, Ευάγγελε, θα καταδικάσει το επεισόδιο πρώτα η κυβέρνηση ως οπαδική βία και μετά θα το γράψουν, θα γράψουν οι δημοσιογράφοι. Α, ναι, Θανάση μου, το ξέχασα με όλα αυτά με το μπάσκετ. Το δώρο της Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό. Ναι, μου γράφει ο Θανάσης: καλημέρα, μεγάλη δουλειά για τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό και θα παίξει Αύγουστο το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχει διασφαλίσει τους ομίλους στο Europa League. Στη χειρότερη περίπτωση, το ξέχασα, Θανάση. Η Άστον Βίλα έκανε την ανατροπή, είχαν 1-0, κέρδισε 2-1 και όλα πήγανε όπως τα ήθελε ακριβώς ο Ολυμπιακός. Αυτή η ομάδα του φέρνει γούρι του Ολυμπιακού. Ήταν η ομάδα που απέκλεισε τα ημιτελικά και ουσιαστικά. Αποκλείοντας στα ημιτελικά του κόμφερες με 2 νίκες, πλέον αποκτάς ψυχολογία να πάρεις την κούπα όπως την πήρε εκείνη τη σεζόν. Και η Άστον Βίλα φέτος κάνει τα πάντα, δηλαδή κατακτάει και το Europa League και στο finish καβαλάει και την Manchester City, συγγνώμη τη Liverpool, καβαλάει και τη Liverpool και έρχεται τέταρτη όπως ακριβώς ήθελε ο Ολυμπιακός. Σε συνδυασμό με το δώρο που του είχε κάνει ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική των play-off, όταν δεν μπόρεσε να κερδίσει τον αδιάφορο προβληματικό Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, και έτσι τερματίζει δεύτερος Ολυμπιακός, και με τη βοήθεια της Άστον Βίλα από το δεύτερο προκριματικό πάει τώρα στον τρίτο προκριματικό. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου και όχι 22 Ιουνίου. Θα παίξει Αύγουστο και όπως είπες, Θανάση, καβάντζωσε αν μη τι άλλο τη League Phase του Europa League. Με αυτά και με αυτά θα έχουμε του χρόνου σίγουρα, ό,τι και να γίνει σε προκριματικά του καλοκαιριού, τρεις ελληνικές ομάδες σε League Phase. Η ΑΕΚ, αν δεν πάει, που παίζει play-off του Champions League, αν δεν περάσει στη League Phase του Champions League, θα παίξει στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει πλέον από το τρίτο προκριματικό του Champions League και όχι από το δεύτερο, και με βατούς αντιπάλους, θα μπορούν να είναι Μέγκεν, Στουρμ Γκράτζ για παράδειγμα. Δεν τις θυμάμαι όλες, είναι βατοί οι αντίπαλοι. Αν αποκλειστεί, έχει τρίτο προκριματικό γύρο και μετά play-off. Αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλίσει την League Phase του Europa κι αυτός. Και υπάρχει και ο Όφη με το καλό εισιτήριο του κυπελούχου Ελλάδος, που αν δεν τα καταφέρει στο προγραμματικό του Europa League, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference League. Ανεξάρτητα τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παύλος λέει: καλημέρα, Τζέισον. Εγώ, όπως έχω πει ξανά, δεν ασχολούμαι με τη Σπυριάρα, ακριβώς γιατί είναι ένα παιχνίδι που επηρεάζεται από κάθε άλλο, περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα από τη διαιτησία. Όμως το χάρηκα το κύπελο για το σήκωσε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του πιο τοξικού παράγοντα πανευρωπαϊκά. Τώρα, για όσους Έλληνες φανατικούς της Ρεάλ, εύχομαι ένα καλό και καλοκαίρι και καλά μπάνια. Καλημέρα κύριε Μίχο. Ο Πίτερ θέλει να φύγει για να πάει σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον Ολυμπιακό θα είναι πάντα πίσω από τον Βενζένκοφ, οπότε δεν είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να το κρατήσει. Ακούγεται ότι έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάν. Το ξέρω, το ξέρω, το έχω διαβάσει αυτό. Εγώ λέω ότι δεν τον δίνεις αυτό ο Πίτερ. Έχει τον Βενζένκοφ. Τεράστια συμβολή του Βενζένκοφ στην πορεία μέχρι το Final Four και το χθεσινό τελικό. Αλλά χθες ήταν πιο πολύτιμος ο Πίτερς από τον Βενζένκοφ. Διαφωνείς, κύριε, κι ας είναι ο αναπληρωματικός του Βενζένκοφ. 100% συμφωνείς. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Γιάννη, το έχεις παίξει. Πληρώθηκες, τόσο σίγουρος ήτανε. Αλάλη σου και μπράβο και στην Άστον Βίλα του Έμερι. Ναι, να σου πω κάτι. Η Άστον Βίλα είχε κίνητρο. Η Manchester City τι κίνητρο να έχει? Τρίτη ήτανε. Το φινάλε του Pep Guardiola ή του Σίλβα. Πόσο πληρώνε, κάτσε να δω στο δελτίο. Μου στείλει και το δελτίο ο Γιάννης που το έχει κερδίσει. Με ανατροπή 5 ευρώ έπαιξε, πήρε 105. Άντε, σε καλή μεριά. Αυτό ήτανε ποντάρισμα.

Λοιπόν, πάντως υπάρχει και μια σχέση μεταξύ της τελευταίας Ευρωλίγκας που πήρε ο Παναθηναϊκός με αυτή που πήρε χθες ο Ολυμπιακός, φίλε, το 13. Ο Παναθηναϊκός είχε από το 2011 να πάρει Ευρωλίγκα και το πήρε το 2024. Ο Ολυμπιακός το είχε από το 2013 και το πήρε το 2026. Ποιον νίκησε, πώς πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, ποιον κέρδισε τα μην τελικά και ποιος τα τελικά? Ευχαριστώ, Τζόρτζι. Αντί να τα λες όμως εσύ αυτά, Τζόρτζι, πρέπει να τα πει ο γέρο Μίχος που δεν έχει σχέση και με τη Σπυριάρα. Φενέρ Ρεάλ. Δεν κέρδισε Φενέρ Ρεάλ ο Παναθηναϊκός 24. Ποιος κέρδισε ο Ολυμπιακός τώρα? Φενέρ Ρεάλ. Έτσι. Και επίσης, όπως μου λέει και ένας φίλος, στον τελικό είχε επιστρέψει από διψήφια διαφορά ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Βερολίνου. Ναι, έτσι και χθες ο Ολυμπιακός έριξε στο καναβάτσο την Ρεάλ με comeback στον τελικό. Γιατί έχανε στη μεγαλύτερη. Μείον 16 μου λέει ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει. Αυτό, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν είναι αυτά, δεν είναι ωραία ρε φίλε. Παιδιά, μη μου στέλνετε άλλα για Δημητριάδη, Μαρινά και τα λοιπά. Αυτά που σας είπα, αυτά που έπρεπε να πω, τα είπα. Είναι μέρα θριάμβου για τον Ολυμπιακό. Ναι, 42-27 ήταν, ευχαριστώ τον Άλκη Αλεξίου, καλημέρα, το φίλο τον Παναθηναϊκό. 42-27 ήταν το 2024 το Ρεάλ Παναθηναϊκός που γύρισε ο Παναθηναϊκός.

0: Ο Γιαννακόπουλος, τώρα την είδα τη δήλωσή του Μπουρναρά. Έβλεπα τα στραβά και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Λάθος. Έβλεπε τα στραβά μέσα στη σεζόν, αλλά το μυαλό ήταν αλλού και παρασύρθηκε. Αυτό είπε ο Γιαννακόπουλος. Όσο για την κυρία Ναν, ας αφήσει τα σχόλια για αυτούς που παίζουν. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται. Πώς θα ρει η κυρία Ναν. Ας ασχοληθεί ο Ναν και η κυρία μου, αφήστε τα αυτά καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Αιτία το 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα. Δεν μπορώ να το πω στο όνομα στον αέρα. Θα το διασταυρώσουμε και θα σας πούμε. Αποστόλη μου, δεν το ξέρω. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζει, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοράη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μεγάλη κόκκινη ανέφερε με ποστάρισμά του στο έξω βετεράνος φόρουρ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρολντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασμά Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινή εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση, που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίσθιο μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εγωημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαεκο.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με τη δυσάρεστη είδηση να επιβεβαιώνεται. Σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι εύκολο όταν μιλάμε για θάνατο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας, σοκαριστικό, αν μη τι άλλο, 49 χρονών, δεν ήξερα. Λοιπόν, τώρα διαβάζω, έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο χαρισματικούς ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Ένας ιδιώρημος χαρακτήρας.

Λοιπόν, ο παλέμαχος κεντρικός αμυντικός που ξεκίνησε από εξτρέμ, ο Γιάννης Μαντζουράκης στην Ξάνθη τον είχε κάνει στόπερ. Ο Λίμπερο, ο άνθρωπος που συνέβαλε και το να κάνει μετά μεταγραφή και στον Ολυμπιακό, φόρεσε τη φανέλα και της Ξάνθης και του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας. Άφησε

Την τελευταία του πνοή το σήμερα το πρωί έδωσε μεγάλη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, εδώ και αρκετό καιρό έδινε τη μάχη του. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, το 95 πήγε στην Ξάνθη, το 98 ήρθε στον Ολυμπιακό, έκατσε για 5 χρόνια κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδος και ένα ντάμπλ και ένα κύπελο. Μετά αποφάσισε να σταματήσει ουσιαστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε τόπ επίπεδο. Πήγε στη Δόξα Δράμας και στην ΑΟ και στην ΑΟ Ξάνθης. Και το 2007 ο Άτζας επέστρεψε στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 ντάμπλ σε ισάριθμη σεζόν, το 8 και το 9, καθώς και το Super Cup Ελλάδας το 2007. 26 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος από το 1999 στο 2008. Ήταν ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής για μένα. Πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως και ο Πατσατζόγλου. Επίσης από την Ξάνθη στον Ολυμπιακό. Ο Πατσατζόγλου είχε τα σοβαρά προβλήματα με τους τραυματισμούς. Ο Άτζας είχε μια ιδιαίτερη άποψη γύρω από το ποδόσφαιρο. Στα φόρτε του εγκατέλειψε και πήγε στον Πανδραμαϊκό, δηλαδή, αν καταλάβετε. Αυτά.

Ο φίλος μου Χάτζημαν λέει πως να χαρίσει έτσι. Καλημέρα Ευάγγελε. Χάτζημαν Ολυμπιακάρα. Πένθος ελληνικό ποδόσφαιρο έχει από τη ζωή Παρασκευασάντζας και το σχόλιο του πως να χαρίσει έτσι. Καλημέρα. Έτσι είναι η ζωή όμως. Καλός ή κακός αυτή είναι η ζωή. Εκεί που έχει τις χαρές έχει και τις λύπες και τις εναχώριες. Και όλοι είμαστε αναχωρητές. Το έχω ξαναπεί. Άλλοι φεύγουν νωρίς, άλλοι φεύγουν αργά, άλλοι φεύγουν απροσδόκητα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Δεν θέλω ούτε να σκεφτώ ότι θα γινόταν σε περίπτωση που δεν το έπαιρνε. Άστο καλύτερα. Άστον Βίλα, ευχαριστούμε γιατί τουλάχιστον έχουμε εξασφαλισμένη παρουσία στην Ευρώπη. Μάνος από Χαϊδάρη. Συλληπιτήρια στον κύριο Δέλα για την απώλεια της σύζυγού του και μόλις άκουσε για τον Άντζα, δεν υπάρχουν λόγια. Ο Θανάσης λέει: βλέπεις να χτυπάει και τσάπρα και βίχο πακέτο ή μόνο τσάπρα. Με Γιαννούλη, τι ξέρεις, έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Ο Τσάπρας, αν πάει στον Ολυμπιακό, θα είναι, έχω ξαναπεί, μια περίπτωση βίχου. Και ο βίχος κάποια στιγμή ήταν κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό, δεν πήγε ποτέ στον Παναθηναϊκό και έκανε την τελευταία διετία τις δύο σεζόν που τον έχουν εκτοξεύσει. Δεν θεωρώ ότι είναι επίπεδου Ολυμπιακού ο Βίχος, έτσι. Άλλωστε έχει τον Αθανασίου. Πόσο καλύτερο είναι ο Βίχος από τον Αθανασίου που δεν παίζει. Ενδεχομένως ο Βίχος να είναι πιο καλός αμυντικά. Οκ. Okay. Με Τσάπρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί στο τέλος μπορεί να μην φορέσει ούτε τα πράσινα ούτε τα ερυθρόλευκα. Δεν θα μείνει στο Λεβαδιακό. Με Γιαννούλη το έχω πει αυτό που ξέρω. Αυτό που ήξερα και τον Τσάπρα και το έλεγα. Απλά για τον Γιαννούλη είναι λίγο πιο ξεκάθαρο γιατί έχει συμφωνήσει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ και η πλευρά του Γιαννούλη κάνει κοινή τις διαδικασίες για να έρθει σε συμφωνία και με την Augsburg. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ κάνει πίσω, δεν δώσει τα λεφτά που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Γιαννούλη, θα χαλάσει μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Σπύρο, ναι, ήταν πολύ συναισθηματικός, ευαίσθητος. Εγώ τον είπα διόρυθμα, αλλά στην εποχή μας γενικότερα. Δυστυχώς οι ευαισθησίες όταν είσαι ευαίσθητος, όταν είσαι sentimental. Λοιπόν, αφού είδα ευρωπαϊκό, λέει ο Ιωάννης στη Φιλαδέλφια, στο τόπι ευρωπαϊκό, στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, το μόνο που μένει να δω, να παίρνουμε και το Europa League στην Τούμπα. Καλή μέρα και καλή εκπομπή από Κύθνο, λέει ο φίλος ο Λάμπης, από την ωραία Κύθνο. Καλά, δικαιωματικά οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να ονειρεύονται δικαιωματικά και να ονειρεύονται όχι μόνο στην Τούμπα και στο βοτανικό στενό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Ανάτος, ο Μάριος λέει το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το γύρο παλίξ στο βοτανικό. Καλό παράδειγμα στον Παρασκευάτζα, ένα από τα καλύτερα center back που έχουμε δει στο θρύλο μας. Κύριε Μίχο, καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Σα Παπαδούδης, Κάρμο, Μίγια, Τσάπρας, Βίχος, Γιάρεντσου, ποιοι από αυτοί θα είναι στον Ολυμπιακό του χρόνου? Άσχημη ημέρα η σημερινή, λέει ο Γιώργος, λόγω της απώλειας, της αναχώρησης από τη ζωή του Άντζα, του Παρασκευά. Μπορεί και κανένας. Παπαδούδης τώρα δεν είναι τερματοφύλακας, δεν είναι. Κάρμο, όχι. Μη για τον παλεύει ο Ολυμπιακός. Τσάπρας, επιβεβαιωμένα και τον Ολυμπιακό ότι το προσπαθεί. Βίχος τον Νικολακόπουλο, από τον Νικολακόπουλο το πρώτο άκουσα. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Ολυμπιακός να πάρει Βίχο, με την έννοια ότι δεν του λείπει ο Βίχος για αριστερά. Αν ήθελε τέτοιο στυλ παίκτες, και Έλληνα έχει τον Αθανασίου που είναι δικός του. Γιάρεντσουκ, το θέμα είναι ποιος Γιάρεντσουκ θα έρθει. Ο Γιάρεντσουκ επιστρέφει, δεν ξέρουμε αν θα μείνει, γιατί δεν του άρεσε πέρυσι που έγινε τρίτος πίσω από Ελ Καμπί και Ταρέμι. Λοιπόν, που κάνεις να κάνω πρόβλεψη μαντεψιά. Ο Σάπου λες παίζει. Είναι πολύ ψαγμένη η πληροφόρησή σου. Δεν ξέρω από πού γράφτηκε, αν γράφτηκε κτλ. Να ξέρεις ότι παίζει. Θα σας πω κάτι που το έγραψα στο Sport Docs στις Μιχίες το Σάββατο και το βράδυ και είναι καρατσεκαρισμένο 100%. Είναι πολύ πιθανό να πουληθεί ο Λουίς που ήρθε το Γενάρη στη Wolves. Τη χειρίζεται την υπόθεση ο Μέντες. Από ό,τι έμαθα, πήγε και στο γραφείο του Μέντες ο Αντρέ Λουίς. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από, κάνει όλες τις μεταγραφές στη Wolves, έτσι. Ακούγεται για ένα ποσό στα 15 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια είχε δικαιολογήσει ο Ολυμπιακός την αγορά του από την ξαδέρφη τη Ρίο Αβε. Η Wolves τον κοιτούσε από τον
Δεκέμβριο, η Wolves που έπεσε στην Championship υποβιβάστηκε ουραγός στην Premier League. Επειδή γνωρίζουμε τις σχέσεις και τις διαχρονικές σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντες, αλλά και τις σχέσεις του Μέντες με τη Wolves, βλέπω πολύ πιθανό, βλέπω να έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αυτή η κίνηση, να φύγει δηλαδή, να πουληθεί μετά τον Κοστίνια και σε ομάδα της Αγγλίας, έστω στη Championship, στη Wolves με τα 15 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς. Θυμίζω ότι ο Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με τους ερυθρόλευκους ρεπόρτερ, ήταν από τους ελάχιστους παίκτες που το Γενάρη ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Πρακτικά, με βάση αυτά που είδαμε από το Γενάρη και μετά μέχρι το τέλος της σεζόν, αυτό δεν επιβεβαιωνόταν, γιατί του δώσε ελάχιστες ευκαιρίες. Οκ, μπορεί να ήταν μπερδεμένος με τους ξένους, με τους περάριθμους ξένους, γιατί και ο Αντρέ Λουίς καταλάβανε θέση ξένου. Και λίγο να το έχασε και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό λέω εγώ τώρα. Το άκουσα, το είχα ακούσει από τον Νικολακόπουλο αυτό. Το μπερδεύουν με τους ξένους και τα λοιπά. Το υιοθέτησε γιατί ο ευαγγελιστής του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ο Νικολακόπουλος. Ευαγγέλιο, θα το πω εγώ. Για μένα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, δηλαδή τον επόμενο μήνα, να παραχωρηθεί, να πουληθεί με 15 εκατομμύρια στην Wolves ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει βάλει το χέρι του ο Μέντες. Πώς από το ΣΑ πήγα στον Αντρέ Λουίς? Γιατί ο ΣΑ είναι ο άνθρωπος, είναι ο πελάτης του Μέντες, είναι ο άνθρωπος, είναι στη Wolves. Είναι ο άνθρωπος που μια νυχτή τον είχε φέρει τότε στον Ολυμπιακό και μετά από μερικά χρόνια τον πήρε και τον πήγε στην Wolves. Και παίζει το θέμα του ΣΑ. Δεν ξέρω όμως αν παίζει στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης. Ο ΣΑ πλέον είναι και μεγάλο παιδί, είναι 33-34, που φύγει ο Τζολάκης ή να έρθει σαν δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Αυτό δεν το ξέρω.

Ο Δημήτρης μου λέει ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή από την φιέστα του Ολυμπιακού. Δεν θέλει και ερώτημα. Για μένα είναι ότι ο αρχηγός ο Παπανικολάου φωνάζει τον Μπαρτζόκα εκεί στο Δημοτικό Θέατρο πάνω στη σκηνή και το δίνει να το σηκώσει αυτός το τρόπαιο, ο πρώτος, ο Μπαρτζόκας, ο coach.

0: Λοιπόν, η Ντάρα αποδεικνύεται και φαν του μπάσκετ και φαν του Ολυμπιακού. Ξέρεις ποια είναι η Ντάρα, ε? Μπαγκαλάνκα, μπαγκαλάνκα. Πώς το λένε το τραγούδι της Eurovision που έδωσε? Ε? Μπαγκαλάνκα, το είπα σωστά? Πέλα ρε μέσα ρε Τζόρτζ. Πετάγεται πίσω από τα τζάμια ο Τζόρτζ. Ρε που, έλα πες το ρε αγόρι μου. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Αυτή είναι η Ντάρα, η Βουλγάρα τραγουδίστρια νικήτρια της φετινής Eurovision. Δεν έχασε την ευκαιρία, έτσι. Και λίγη ώρα μετά τη στέψη των Πειραιωτών ως νέοι πρωταθλητές Ευρώπης, με story της στο Instagram, συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια όμορφη βραδιά, ήταν το ποστάρισμα της Ντάρα για τον συμπατριώτη της, τον Σάσα το Βενζένκοφ. Είχε ποστάρει και πριν, από νωρίτερα, για τον Βενζένκοφ, η Ντάρα. ALS. Τι?
1: ALS.
0: Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα, έρχεται ο κύριος Τσαπαλιάρης και μας ενημερώνει ότι το πρόβλημα, το χρόνιο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του Μακαρίτη, του Παρασκευή Άτζα, ήταν σκλήρυση κατά πλάκας.

0: Του Νέστρουπ ή Νίστρουπ, ή από δεν ξέρω πώς προφέρεται, όταν έρθει θα μας το πει αυτός. Νομίζω μπορεί να τελειώσει και σήμερα. Υπήρχαν πληροφορίες, δημοσιεύματα ότι έχει επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν και πριν από 10 μέρες στην Αθήνα. Ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ, λοιπόν, ήταν και το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να τελειώσει και εντός της ημέρας. Πουρναρά, αυτή κι αν είναι είδηση, ρε φίλε. Πιο σημαντική για το είδηση ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Στην Αυστρία, αλεξιπτοτίστρια, στον αέρα, συγκρούστηκε με αεροσκάφος και έμεινε αλόβητη. Καλό.
1: Πώς γίνεται.
0: Γίνεται, όλα γίνονται, θαύματα γίνονται. Έχετε τρελαθεί, ρε βρε. Μου στέλνετε θέματα ναι, για τον άνθρωπο που έφυγε, έτσι, που έχουν να κάνουν με οικογενειακά, προσωπικά, που είναι από περασμένες δεκαετίες, και εγώ τις τα έχω ακούσει, που είναι κουτσομπολιά και το ένα και το άλλο. Κανείς δεν ξέρει την πάσα αλήθεια σε αυτό το θέμα, έτσι. Για να με ενημερώσετε, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Με φιλικά σας το λέω. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να το διάβαζε αυτό το πράγμα, αλλά δεν χρειάζεται, έχει φύγει ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται και στη μνήμη του να αναμοχλεύουμε όλα αυτά τα κουτσομπολιά κτλ.

Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο τον ΑΕΚΤΖ, τον Κώστα τον Χατζή, τον φίλο μου τον ΑΕΚΤΖ, στο Θάνο τον Γαύρο, στο Δημήτρη τον Δήμενα, στον Κώστα, στην Εμιλία, στον Γκρέκ, το φίλο μου τον Λακιώτη από την Κύπρο. Φίλε Ευάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την κατάκτηση Ευρωλίγκα. Μια συμβουλή για το λαλίστα το κύριο Γιανακόπουλο. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Και τώρα το μότο: κατασκευάζουμε κανόνες και περνάμε το υπόλοιπο της ζωής μας ψάχνοντας την εξαίρεση. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Τελικά έγινε ανατροπή, ο Λέτο έμεινε στην Κηφισιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνεχίζει, έτσι κι αλλιώς είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Είχαν έρθει σε ρήξη στη διάρκεια των play-out, δύο φορές τσακώθηκε, τη μια μάλιστα χοντρά με τον ιδιοκτήτη τον Πρίτσα. Δημιούργημα του Πρίτσα ως πρώτος προπονητής της Κηφισιάς κατά σε μεγάλο βαθμό ήταν ο Λέτο. Το θέμα δεν ήταν να αμφισβητείται ο Λέτο. Το θέμα ήταν με το αφεντικό της ομάδας να είχε χημεία, συνεργασία και να συμφωνούσαν σε βασικά πράγματα. Γιατί στη διάρκεια των play-out σε κάποια πράγματα κοντραριστήκανε. Ο Λέτο, ο οποίος είχε παραιτηθεί, ο οποίος είχε να εμφανιστεί και ενώ πεζόντουσαν τα play-off δύο μέρες στην προπόνηση, είχε επιστρέψει, μετά ξανατσακώθηκε μετά από άλλο match. Τελικά συνεχίζει ο Λέτο στην Κηφισιά. Τουλάχιστον επιβεβαιώθηκα στην αποκάλυψη που σας είχα κάνει ότι θα αποχωρήσει και ο Μπασινάς και θα πάει στον Ηρακλή. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί τις προσεχές ώρες ο Μπασινάς στον Ηρακλή για να ενσωματωθεί δίπλα στον Ματζάρη, όχι ως τεχνικό τίμα, αλλά ενδεχομένως ως τεχνικός διευθυντής

0: Από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός με το που τελειώσει το θέμα του προπονητή του Νίστρουπ θα είναι, θα φουλάρει για τον Ραστόντερ, τον center for, τον σκοπιανό center for της πρωταθλήτριας του. Έχουμε ξαναπεί για αυτόν και ο Γκαραγκάνης έχει πει. Άλλωστε, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς είναι για να φεύγουν. Ο Ντέσσερς έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και ο Νέστρουπ, από ό,τι συζητήσεις που έχει κάνει, είναι ανοιχτό στο να παίζει με δύο φορ. Έτσι. Θα πω απλά ότι εκτός από τον Ραστόντερ, στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί και ο μόσταυλός του, στην ίδια εταιρεία δηλαδή μανατζερική, ο Γάλλος αριστεροπόδαρος στόπερ Κότσα, που έπαιζε στην Αντ, δανεικός από την Βόλσμπουργκ. Ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα. Όσον αφορά για το πόσο στοίχησε ο Μπενίτεθ συνολικά στον Αλαφούζο, θα στοιχήσει για τους 7 μήνες που δούλεψε μαζί με την αποζημίωση 8.300.000 ευρώ. 8.300.000 ευρώ, και χάρισε το μισθό του Ιουνίου, 365.000. Τόσο large ήταν ο γίγαντας ο Μπενίτεθ. Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με Γεωργακόπουλο, πράκτορα, κατάσκοπο.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Συνέντευξη αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί και έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμ με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μια μέρα που έχουμε νέο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, τέταρτη Ευρωλίγκα. Μετά από 13 χρόνια προσμονής και μετά από αρκετά Final Four που δεν τα κατάφερνε, τα κατάφερε χθες. Λοιπόν, Μπαρτζόκας και Παπανικολά είναι οι δύο άνθρωποι που συνδέουν αυτές τις δύο επιτυχίες. Και τελικά η Ρεάλ μας πηγαίνει, κύριε Πουρναρά. Κόντρα στη Ρεάλ στο τελικό έχει κατακτήσει δύο τελευταίες Ευρωλίγκες ο Ολυμπιακός. Κόντρα στη Ρεάλ στο τελικό και με μεγάλη ανατροπή πήρε το 7ο αστέρι του ο Παναθηναϊκός το 2024 στο Βερολίνο. Τι έχει χάσει τρεις φορές από τη Ρεάλ? Καλά, Ρεάλ είναι ρε φίλε, 11 τρόπαια έχει. 3-2. 3-2 με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελευταία όμως βλέπεις. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τζόκοβιτς για Ολυμπιακό, συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Και έχω στην άλλη άκρη γραμμή, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον άνθρωπο που όλοι περιμένατε με ανοιχτό στόμα για να μας ενημερώσει με τα καυτά του σχόλια και τα φοβερά του παρασκηνία. Good week, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Δεν είναι καλή εβδομάδα, δεν είναι καλή μέρα. Είναι...
0: Ο εγώ Μαστρο Κώστα, Παρασκευά Σάντζα, ναι, τα ξέρω, αλλά ξέρει πολύ καλά. Είμαστε μια ηλικία, κύριε μου, ότι η ζωή έτσι είναι και η ζωή συνεχίζεται.
1: Σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, μουσική σανιάτα στο ρεπορτάζ και τα λοιπά, και λε αυτή που μια πόσο. Από τη μία μπορεί να μοιάζει ευλογημένη, γιατί κάποιοι παίχτε έφτασαν μετά στην κορυφή τη Ευρώπη. Ναι. Ω μέλη τη ομάδα του Ρεχάγκελ, κάποιοι άλλοι έφυγαν. Είναι εκείνη η κουρνιά του 98 που ήταν στο τελικό και στο ευρωπαϊκό από την Ισπανία στη Ρουμανία.
0: Α, οι πιτσερικάδες, οι Ελπίδων.
1: Με τον Μπαχράμι να φεύγει πρώτος, τώρα είναι στο Άντζας, ο Βέλλας πέρασε όλο αυτό που πέρασε με τη γόγο Μαστροκώστα.
0: Ο Δήμος ο Σαπαλιάρης δεν το ήξερε, μου είπε ότι είχε σκλήρυση κατά πλάκας. Παρασκευάς ο Άντζας.
1: Δεν ήταν σκλήρυση κατά πλάκας, ήταν μια εκφυλιστική νόσος.
0: Α, εκφυλιστική νόσος που μοιάζει μπρο.
1: Του νευρώνα, ναι. Που παραλύει όλους τους μυς, που δημιουργεί μετά και αναπνευστικά προβλήματα και.
0: Ναι.
1: Και όταν πριν 15 μέρες έμαθα ότι είναι στα τελευταία του, δεν ήθελα να το πιστέψω.
0: Ναι. Πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε, έχει χρόνια, έχει μήνες από αυτήν την εκφυλιστική νόσο ο Παρασκευάς ο Άντζας?
1: Εμένα όταν μου το πάνε, μου πάνε για κανένα ότι είναι τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα... Ξέρεις από κάτι από μια αντίστοιχη που τον έχει παραλύσει και τα λοιπά και ο Σπύρος ο Μαραγκός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, το Σπύρο το ξέραμε, το επικοινώνησε και ο ίδιος. Είχε επικοινωνήσει και η Αντριάννα τότε και είχε ευχαριστήσει από την αρχή και τους γιατρούς που ασχολήθηκαν μαζί του.
0: Ο Μάνος Θωραμόβλος, συνάδελφος, μου στέλνει μήνυμα. Η νόσος του Χόκινγκ είχε αρκετά χρόνια ο Άντζας.
1: Πες του Μάνος Θωραμόβλου, όταν του φωνάζουν στον δρόμο, να μην κοιτάει δεξιά, να κοιτάει και πίσω.
0: Ναι. Okay.
1: Του έκανα ίντρικα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τον έβλεπε, τον ακολουθούσε κατά πόδα στην Ακαδημία. Μάνο.
0: Να απαντήσω στο φίλο το Σπύρο. Εγώ δεν είδα μπουνιές, φίλε. Μα αν είδε Μίχο, πώς είδε τις μπουνιές που έφαγε ο Μαρινάκης και το σκίσιμο της φανέλας του? Εγώ δεν είδα μπουνιές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και επίσης, επειδή το έγραψε ένα site χθες και μετά το πήραν όλοι και τα λοιπά, πιάστηκαν στα χέρια. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Γιατί δεν έχουμε δει το βιντεάκι με το πώς ξεκίνησε. Από ένα σημείο και μετά έχουμε δει. Δεν πιάστηκαν καν στα χέρια, γιατί μεσολάβησαν άλλοι για να μην πιάσουν τα χέρια. Αν είχε προηγηθεί, εγώ δεν το έχω δει. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Γεωργακόπουλος γνωρίζει κάτι παραπάνω ή θέλει να μιλήσει γι' αυτό.
1: Στα παραπολιτικά υπάρχει και ένας διάλογος.
0: Ναι. Τι λένε, ότι.
1: Ουσιαστικά ήταν ληστική η αντιπαράθεση.
0: Ναι. Τα τραβήγματα γίνανε από άλλους και μπορούν να σκιστήκανε. Πεταχθήκανε μπουκάλια, είδα. Πεταχθήκανε μια σημαία του Ολυμπιακού. Ένα κασκόλ τι ήταν, ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Να πιάνονται στα χέρια δεν είδα. Και να είναι διάφορες τιμές.
1: Ούτως ή άλλως υπήρχε το κυκλίδωμα,
0: σου πει. Υπήρχε το κυκλίδωμα. Ναι, εντάξει, αλλά το κυκλίδωμα, αν ερχόντουσαν διαζώσεις, μπορούν να πιαστούσαν. Και ας ήταν το κυκλίδωμα, μπορούσαν να πιαστεί στα χέρια. Καταλάβες. Ναι, και εγώ διάβασα ένα διάλογο. Μετά διάβασα και κάτι δηλώσεις του Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν ήταν αληθινές ή fake. Στο Ζούγκλα χθες. Ζούγκλα.gr. Ναι, το ξέρω, Σπύρο μου. Σπύρο μου, το ξέρω για τον Μαραγκό και την μεγάλη βοήθεια του Γιάννη του Αλαφούζου. Γιατί στοιχίζει πάρα πολύ η θεραπεία. Και μπράβο στο Γιάννη Αλαφούζο. Για πες τώρα, τι έχουμε. Πάμε στα... Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ ή να πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί για μπάσκετ
1: μιλάει. Στο μπάσκετ μιλάει όλος ο κόσμος.
0: Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ναι, ρε, φίλε.
1: Είναι παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου σήμερα.
0: Ναι. Το είπα στην αρχή, Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Έχει πολλές παγκόσμιες μέρες σήμερα. Ναι, Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω γιατί έχει επιλεχθεί η 25η Μαΐου. Είναι η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι η μέρα της πετσέτας. Και είναι η μέρα και της Αφρικής, φίλε. Όλα μαζί όλα αυτά, καταλαβαίνεις.
1: Της πετσέτας ή της καθοπετσέτας.
0: Της πετσέτας. Της πετσέτας. Της πετσέτας.
1: Πετσέτα.
0: Ναι, χαρτοπετσέτα τώρα για να το λες κάτι, κάτι πάσα.
1: Πλάκα, να κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο χιούμορ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα φέρουμε παγκόσμια μέρα πετσέτας, τις άλλες μέρες δεν χρησιμοποιούμε πετσέτες, σήμερα ναι. Μόνο.
0: Για πες, από πού θες να ξεκινήσουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Πανετολικό.
0: Ψιλοαναμενόμενο πανετολικό, θα μου το διαψεύσεις ότι δεν υπάρχει θέμα και τα λοιπά. Μου τα έλεγες και την Παρασκευή μες στα άκρες, εκεί που...
1: Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Θέμα πρίκτα και πανελικού θα υπάρχει πάντα.
0: Ναι. Λόγω σχέσεων και... Κοστούλα και καλός Πρίτσα.
1: Καταγωγής του Πρίτσα.
0: Ναι.
1: Και λόγω διαφόρων πραγμάτων που δεν γίνεται να προσφεράσουν. Ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σίγουρο. Ο Κοστούλας έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Αγκαστικά κάποια στιγμή θα πρέπει να πουλήσει, δεν μπορεί να πει στην ομάδα, ναι. Έτσι. Φυσικό δεν είναι.
0: Ναι. Έχει αυτό όμως το αθλητικό προπονητικό κέντρο που είναι δύσκολο και το έτσι όπως το με τα λεφτά που το αποτιμάει, φίλε, είναι δύσκολο να μπει σε οποιαδήποτε συμφωνία. Όπως είναι τα 5 εκατομμύρια που σύμφωνα με τον αστικό μύθο και όχι μόνο με τον αστικό μύθο που φέρεται να, έχει, να υπάρχει το δάνειο στον Ατρόμητο από την ΕΤΕΚΑ και μπλέκει και τις δύο εταιρείες και είναι δύσκολο να πουληθεί ο Ατρόμητος. Κάτι αντίστοιχο είναι με το Εμίλιον, πώς λέγεται το προπονητικό κέντρο αυτό, έτσι λέγεται το αθλητικό κέντρο του, που έχει φτιάξει ο Κοστούλας.
1: Ανίλιον.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για πες.
1: Ναι, ο Πρίτσας στη δεδομένη χρονική στιγμή έχει την Κυψία. Θα πει πρώτα να φύγει από την Κυψία.
0: Ναι.
1: Και μετά να πάει στο Πανετολικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πώς φεύγεις από την Κυψία. Ποιος την αγοράζει χωρίς έδρα.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Λεωφόρο του χρόνου. Λεωφόρο.
1: Έχει δηλώσει λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρτιά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα το όνειρο του Πρίτσα να φτιάξει το γήπεδο στην Ερυθρέα. Ναι. Βοηθάει ο Δήμος. Κάπου είδα σήμερα ένα δημοσίευμα ότι ο Δήμος καίγεται, λέει, να φτιάξει το γήπεδο. Εγώ ξέρω ότι ο Δήμος, ότι στην Κυψιά έχουν παράπονα το Δήμο. Στην ομάδα Κυψιά.
0: Μάλιστα.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές εκκρεμότητες. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Κοστούλας θέλει να πουλήσει σε μια πηγή που...
0: Δεν έχουν άλλες ομάδες και ομάδες και περιοχές δημό. Τώρα μην με σκανδαλίσεις και εσύ θα φτιάξουν στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα, γήπεδο ποδοσφαιρικό.
1: Γιατί υπάρχουν πολλές πολυδίνοι.
0: Που να μπορούν, ναι, σωστά. Έκταση.
1: Και έχουν ομάδα σε Super League, σε Α1.
0: Υπάρχουν παραδοσιακοί δήμοι όπως η Κεσαριανή που έχει δύο γήπεδα, φίλε.
1: Η Κεσαριανή έχει δύο γήπεδα,
0: ναι.
1: Δεν έχει ομάδα. Σε επίπεδο πρώτη κατηγορία.
0: Εθνικός Αστέρας. Έφυγε ο Παπαδόπουλος και διέλυσε ολόκληρη τη δεκαετία του 90, φίλε.
1: Μα έχουμε ζήσει ομάδες που δεν ήταν ομάδες, ήταν ομάδες ενός παράγοντα.
0: Βίρονα του Καλογιάννη. Δεν είχε ανέβει δόξα Βίρονα ποτέ. Η παραδοσιακή δύναμη του Βίρονα και την ανέβασε ο Καλογιάννη στον Αθηναϊκό, ρε φίλε.
1: Των πέντε οπαδών. Λοιπόν, αυτά για τον Πανετολικό. Θα πάμε στο Λεβαδιακό.
0: Α, αυτό με ενδιαφέρει. Μένει Νίκος Παπαδόπουλος, μπορούμε να δούμε ανατροπή. Όλη αυτή η διαφήμιση, η μπαλάρα, το ένα το άλλο, και δεν μπορεί να βρεθεί ομάδα τον Νίκο Παπαδόπουλο και θα μείνει στο Λεβαδιακό.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Επειδή την Παρασκευή το Σάββατο κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τους χαρακτηρισμούς του Κομπότη Τον παιχτών για τον Κομπότη.
0: Αυτό πάλι το είδα. Αυτό πάλι.
1: Και έλεγα τι έχει γενέθλια, έχει γιορτή.
0: Αυτό πάλι ρε φίλε. Ναι.
1: Του λένε μήνε, μη φύγεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έψαχνα να βρω.
0: Όχι ρε, τι να μη φύγεις.
1: Ναι. Όσα έμαθα, απλά ήταν ένα επικοινωνιακό για το Instagram.
0: Ναι, για τον Κομπότη. Να φτιάξουμε τον Κομπότη.
1: Από τους... ναι, ναι, ναι, να φτιάξουμε. Κάπως έτσι ψάχνω να βρω για το βίντεο. Είδα και ότι προχωράει το θέμα των Ιταλών με τον Τζάμπρα, χωρίς να έχει κλείσει όμως.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ ότι στο τέλος μπορεί να το δούμε ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό, αλλά κάπου αλλού.
1: Είναι πιο βασική ενδιαφερόμενη, η οποία με βάση την δική μου πληροφόρηση κάνει και απευθείας επικοινωνία. Γιατί και με τον Κομπότη, αλλά και με τον Νικολόπουλο, έχει ο Κομπότη παρέμβει στον Νικολόπουλο.
0: Ο Κομπότη μιλάει Ιταλικά, γουστάρει η Ιταλία. Όταν ήταν σύμβουλο του Αλαφούζου, προσπάθησε πολύ με Ιταλία ο Κομπότη. Είναι αλήθεια. Και μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στο να γίνει deal για τον Ιωαννίδη, Λεβαδιακό Ουντινέζε, έτσι.
1: Και Ουντινέζε ξανά και τώρα για τον Τσάπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα με όσα μαθαίνω ότι λέει ο Κομπότης, ναι. Δεν είναι μόνο Ουντινέζε, είναι και άλλες δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Εγώ για τον Ουντινέζε ξέρω, δεν ξέρω για
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά το είπα και για μένα μου προκύπτει, δεν ξέρω για ομάδες, ότι μπορεί να μην πάει ούτε στον ένα ούτε στον άλλον.
1: Ούτε στον τρίτο ούτε στον τέταρτο.
0: Ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό. Okay, για το... Ο Παπαδόπουλος δεν μου απάντησες τι θα γίνει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος, διερευνητικές κρούσεις από Κύπρο, διερευνητική κρούση από ομάδα του Βορρά, νομίζω ότι είναι από την Πολωνία, αλλά δεν έχω μάθει.
0: Ναι, γιατί για τον Άρη ανανέωσε ο Γρηγορίου. Έτσι. Πιστεύω περισσότερο, γιατί ήταν εδώ και μήνες λέγαμε πόσο γουστάρει, τι κάνει ο Καρυπίδης, τον Παπαδόπουλο, συζητήσεις, λεφτά, μεταγραφές από εδώ από εκεί. Περισσότερο προτίμησε ο Παπαδόπουλος να μην.
1: Κοίτα,
0: για πες τι ξέρεις.
1: Η συμφωνία του με τον Γρηγορίου ήταν πέμπτη θέση, μας βγάζει σε Ευρώπη και μένεις. Αυτή ήταν η εκεί συμφωνία.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζει Ευρώπη η πέμπτη θέση.
1: Ναι, αυτό ήταν όμως πριν τον τελικό κυπέλλου. Πήρε πέμπτη θέση ο Άρης. Τον έβγαλε πέμπτο ο Γρηγορίου, δεν τον έβγαλε Ευρώπη, αλλά δεν έφερε και αυτός.
0: Πιστεύω.
1: Όταν υλοποίησε ο Καρυπίδης, τελικά αποφάσισε να υλοποιήσει την τρίτη, και αυτές οι 24-48 ώρες που περίμενε ήταν αυτό το τι κάνει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Τελικά ο Παπαδόπουλος δεν.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν και η πρόθεση του Καρυπίδη να ρίξει το μπάτζετ, να κάνει κούρεμα. Εδώ έχουν βγει διάφοροι παίκτες που έχουν συμβόλαια να λυθούν, τα υψηλά συμβόλαια, κάτι Μωρών, κάτι Ράτσιτς, που έχουν ακόμα ένα και δύο χρόνια αντίστοιχα και με εκατομμύριο και τα λοιπά, να φύγουν, να βγουν από πάνω.
1: Το Ράτσιτς δεν ξέρω κατά πώς θα φύγει.
0: Ναι, πρέπει, ψάχνεται, ο μάνατζερ του ψάχνεται, φίλε.
1: Ο παλιός δεν τον κλείσε. Ο μάνατζερ του ψάχνεται. Ο παίκτης δεν ξέρω αν ψάχνεται.
0: Αν του πει ο Καρυπίδης, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου δώσουμε ένα εκατομμύριο, κάνουμε κούρεμα να το κάνω το ένα εκατομμύριο, να το κάνουμε 600-700 χιλιάρικα, δεν ψαχθεί. Σέρβο είναι
1: αυτό. Δεν πρόκειται να το πει αυτό.
0: Γιατί?
1: Θα το πει σε όλους τους άλλους εκτός από σέρβο.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποια κολόνα πρέπει να κρατήσει την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αν ξεφορτωθεί το Μωρόν, αν ξεφορτωθεί τον Πέρες, που δεν τον αποκτάει από τη Σέλτα. Ξεφορτώνει δύο-τρία μεγάλα σημεία, πρέπει να κρατήσει κάποιον για να είναι σημείο να πολλά. Δεν γίνεται να αλλάξει.
0: Okay. Βασινά, πώς είδες στον Ηρακλή, το φίλο μας του Κόντι.
1: Δεν ξέρω, μήπως να πας και εσύ στον Ηρακλή.
0: Θα μεσολαβήσεις μέσω του Κόντι να πάω.
1: Όποιος μένει εκτός άλλης ομάδας,
0: τι κοινό έχουν ο Μονεβασιώτης με τον Αλαφούζο, μαζεύουνε κόσμο και ο Αλαφούζος μαζεύει.
1: Υπάρχει μια διαφορά. Ο Τελίδης φτιάχνει ομάδα σοφών, επιτροπή σοφών, όπως λέει ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μαζεύει έμπειρους.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Έχει από στο Σολτίδη Μπασινά. Που ναι. Ήταν κίνηση και αυτή τη που είναι από το 98 που λέγαμε.
0: Σωστό, ναι.
1: Το Γιάννη Κόντι που επανέλαβε.
0: Μανίκας, Αγγελής εκεί.
1: Ο Αγγελής ήταν, δεν ξέρω.
0: Ο Αγγελής ξέρεις τον είχε. Ήταν ο Κόντις όταν είχε το μανατζερικό γραφείο εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 21ου αιώνα. Έτσι. Και ξέρεις ότι ο Κόντις είχε συνεργαστεί, γιατί κάποια στιγμή ο Γιάννης Παθιακάκης, ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, προπονητής και ωραίος τύπος, είχε ανοίξει μανατζερικό γραφείο με έδρα τον Άγιο Στέφανο. Και δεν είχε συνεργαστεί.
1: Ουσιαστικά ο Γιώργος ήταν μπροστά. επί της ουσίας.
0: Ποιος Γιώργος, ο γιος του?
1: Ο γιος του.
0: Όχι, όχι, όχι, τότε δεν τα ξέρεις αυτό. Δεν ήταν ο Γιώργος, γιατί δεν είχαν τότε, είχαν και λίγο διαταραχθεί σχέσεις λόγω ενός άλλου προσώπου. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ας το πάμε παρακάτω, μην τα αγγίξουμε αυτά. Δεν ήταν. Μετά ασχολήθηκε ο Γιώργος με το μανατζερίδι και αλλά τότε είχε συνεργαστεί ο Παθιακάκης. Όχι με τον Τραυλό, αλλά με τον Γιάννη τον Κόντι. Στο γραφείο.
1: Παρότι είχαν
0: τρομερή σχέση. Τρομερή, και είχαν και αγοράσει και εκτάσεις στον Άγιο Στέφανο εκεί πέρα με τον Τραυλό. Εντάξει, και ο Στολτίδης με τον Τραυλό πάνω στη Θεσσαλονίκη, κάτι αντίστοιχο. Όπου τα έχουμε ανακατέψει. Ολυμπιακού, πώς βλέπεις που ξεφορτώνεται, γιατί μου ήρθε η είδηση, η πληροφορία το Σάββατο από χέρι από Αγγλία ότι είναι πολύ πιθανό να πουλήσει και τον Αντρέ Λουίς με 15 εκατομμύρια στη Γούλφς. Παρότι έπεσε η Γούλφς στην Super League, στη Championship και λέω Super League 2 πήγα. Πώς βλέπεις ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις?
1: Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που τερμάτισε έστω και δεύτερος, για τον Ολυμπιακό είναι αποτυχία, έτσι. Όπως.
0: Ναι, αλλά φίλε, δώρα παίρνει. Μία το δώρο του ΠΑΟΚ, μία τώρα χθες της Άστον Βίλα. Να μάνι μάνι καβάλισε. Ο Ολυμπιακός, το λέω, θα είναι league face του Champions League. Να το θυμάσαι αυτό.
1: Αυτό θα δούμε από το Ευαγγέλιο. Ναι. Αλλά ξέρεις, ο Ολυμπιακός πρώτα είναι φέρε το πρωτάθλημα και μετά βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε από τη στιγμή που δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελλο. Θα πάει στα Ευαγγέλια, λευκά.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλοί αυτοί που είναι υποψήφοι να αλλάξουν άλλοι, γιατί έχουν προτάσεις. Λέγε με Ορτέγκα για παράδειγμα που επιμένει ότι θα παίρνει πρόταση και θα φύγει.
0: Ναι. Και ποιο να πάρουν και... το Βίχο. Διαβάζω, το άκουσα και στον Νικολακόπουλο, το λέει ο Νικολακόπουλο. Ο Βίχο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Βίχο είναι ένα παίκτη που έχει περιγύψει τις τελευταίες μέρες. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Πώς έχει προκύψει, γιατί εσύ είσαι πονηρούλης. Θέλω να δω πού θα το πας, πώς θα το συνδυάζεις. Τι σου θυμίζει αυτό από τον Κομπότη? Δεν σου θυμίζει λίγο Τετέι Παντελίδη? Βάζουμε και τον Τετέι, τον Παντελίδη μαζί με τον Τετέι για περισσότερα χρήματα.
1: Όχι, όχι. Για
0: α, όχι.
1: Πακέτο, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, γιατί θα σου πω. Στην Κυψιά έλεγαν ότι ο Παντελίδης από μόνος του δεν θα μπορούσε να πουλήσει στα λεφτά που έπιασε το πακέτο με τον Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο Κομπότης θεωρεί ότι ο Βίχος μπορεί να πιάσει τα λεφτά με το
0: Τσαπρά. Δηλαδή πώς θα πιάσει, 1,5 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Αλλά, και ποντάει πού, ότι ο Βίχος έχει ένα προσόν παραπάνω, γιατί έχει κλειστεί στην εθνική ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχει παίξει ή δεν έχει παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχει μπει στην εθνική ομάδα, γι' αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πάντα παίζει το ρόλο της.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι ο Βίχος σκοράζει με μεγαλύτερη ευκολία από τον Τσάπρα.
0: Εντάξει, ο Βίχος ή Αθανασίου?
1: Βίχος για μένα.
0: Βίχος. Έχουν μεγάλη διαφορά, να σου το πω διαφορετικά, οκ. Έχουν μεγάλη διαφορά ο Βίχος
1: του Λεβαδιακού.
0: Ο Βίχος του Λεβαδιακού, παιδιά, είναι ένα χρόνο. Όλοι αυτοί οι παίκτες του Λεβαδιακού βρεθήκανε σε μια διετία πολύ καλή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ξεπεταχθήκανε. Έχω πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Αν πάει ο καθένας μεμονωμένα από μόνος του σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί δεν είναι και ταλέντα, δεν είναι, δηλαδή δεν λες ότι είναι 18, 19, 20 χρόνια να τα φτιάχνει, θα κατά πόσο θα μπορούν να σταθούν, φίλε μου. Μην με τρελαίνει τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν σε τρελαίνω. Να ακούς τι λέω. Είπα ο Βίχος του Λεβαδιακού.
0: Ναι. Okay.
1: Αν ο Βίχος όπου πάει έχει την απόδοση που είχε στο Λεβαδιακό, θα σταθεί. Αυτόν προτιμάω.
0: Okay.
1: Το διευκρίνησα, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα την εξέλιξη, δεν μπορεί να ξέρει.
0: Πάντως.
1: Μια και μιλάμε για αριστερό μπακ του τέτοιου, θυμάσαι ότι το πρώτο ενδιαφέρον τη ΑΕΚ και τι έκανε στο Πορτάζ τότε δεν ήταν για τον Κασάπη, ήταν για τον Κόνια.
0: Ναι. Ναι, για τον Κόνια ήταν.
1: Δεν πήρε τον Κόνια, πήρε τον Κασάπη. Ο Κασάπης βγήκε που είχε στο κορυφαίο σε αριστερό μπακ.
0: Σωστό.
1: Και ο Κόνιας.
0: Σωστό.
1: Το ψάχνουμε.
0: Ναι. Και το πρώτο ενδιαφέρον για τη ΣΑΕ και από παίκτη τη ΑΕΛ δεν ήταν ο Αγορογιάννης που πήρε μετά, ήταν ο Κολομητρούς στο αριστερό μπακ.
1: Ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και έχει πήρε τον Αγορογιάννη για να κάνει το μεγαλύτερο δώρο που έχει κάνει ever ποδοσφαιριστής.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί ο Βίχος.
1: Να το πω αυτό.
0: Πες.
1: Πήγε στα γεννητούρια του Αλεξάνδρου και πήγε Μονόπολη στο Μεευτήριο.
0: Ναι. Μονόπολη.
1: Στο Μεευτήριο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι και ο Βίχος και ο Τσάπρας κάποιες στιγμές ουσιαστικά είχαν εδώ στα χέρια ο Κομπότης και σου λέει θα τον πάρεις το, και με το Βίχο τον έκοψε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τώρα με τον Τσάπρα, γιατί και εκεί υπήρχε συμφωνία προφορική, δεν ξέρω τι έγινε. Ο Τσάπρας, άλλωστε για τον Τσάπρα λειτουργεί ως ατζέντης του ο Κομπότης, είναι γνωστό αυτό. Να πούμε δύναμη στον Μάριο Οικονόμου, δεν το ανέφερα καθόλου μετά από αυτό που έγινε. Άλλο δυσάρεστο, ναι.
1: Με πολύ άσχημη πληροφόρηση από τα Γιάννα.
0: Ότι?
1: Δηλαδή μίλησε άνθρωπος χθες με άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνυπάρξει με τον Οικονόμου και στην ΑΕΚ και, στο...
0: ναι.
1: και στον Πανετολικό και δεν ήταν μαυρίλα.
0: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έγινε έξω από το νοσοκομείο, όταν πήγε να κάνει μάλλον αναστροφή ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, ο πρώην στόπερ της ΣΑΕΚ, που έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια την μπάλα, έχει σταματήσει, χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, έτσι, όταν και η μηχανή του έγινε... Είναι κρίσιμα 24 ώρα για την υγεία
1: του. Γι' αυτό λέω μαυρίλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει αρνητική προδιάθεση, μακάρι να διαπιστωθούν όλοι όσοι σκέφτονται έτσι, αλλά...
0: Ωραία, με τι θες να κλείσουμε, πες μια τάκα, μια πληροφορία, ένα quiz, δώσε κάτι διφορούμενο που μου αρέσουν αυτά τα γεωργακοπούλια.
1: Διφορούμενο,
0: Ναι, γρήγορο όμως.
1: Θα φύγει ο Μουκουντή ή θα φύγει άλλος παίκτης.
0: Απ' την ΑΕΚ. Ο Περέιρα πάντως δεν πρόκειται να αναρθεί και λογικό.
1: Εγώ μιλάω για πώληση.
0: Α. Ο Μουκουντή ή άλλος παίκτης, μάλιστα. Οκ. Okay. Και σε ποιον ιδιοκτήτη κατέληξε εφημερίδα αθλητική, ιδιοκτήτη ΠΑΕ?
1: Σε κανένα.
0: Λες εσύ.
1: Εγώ εδώ.
0: Λες εσύ. Λοιπόν, σε φιλώ, σε φιλώ.
1: Εσύ λες για διαφημιστική εταιρεία.
0: Σε φιλώ. Θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο, πρώτα ο Θεός. Θεού θέλω πάντως, γιατί θα μας κόψει. Να σε καλά, Σταύρος Γεωργακόπουλος. Τον ακούσατε, μας ακούσατε. Έρχεται Γιώργος Χελάκης, έχει έρθει, κάθεται δίπλα μου. Λοιπόν, κοιμήθηκες? Κοιμήθηκε ο Γιώργος Χελάκης. Λοιπόν, αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Εντάξει.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός, αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπα-Νικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά, πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια, μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο έξω ο βετεράνος φόρουαρ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια, Μπράξτον Κι, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της σε Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρολντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινής εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Στάρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Θείος από το χωριό Γιώργος Σχελάκης.
17: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα ίσως βάλουμε και λίγο πάθος, το επιτρέπει η ημέρα, έτσι.

Πειραιά, όπου έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου, το μεγάλο αρχηγό, να κάνει την ωραία κίνηση και να αφήνει να σηκώσει πρώτος το τρόπαιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έζησαν εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές και δεν ήταν οι πρώτες. Νομίζω η όλη κατάσταση με το ξεφάντωμα, το ερυθρόλευκο ξεφάντωμα, θύμιζε όσα είχαν γίνει πριν από περίπου 2 χρόνια, στις 29 Μαΐου του 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το Conference League. Αυτά τα πράγματα, αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή. Τώρα 4 η ώρα να υπάρχει τόσος κόσμος στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κόσμος που βγήκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας να πανηγυρίσει, και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και ομογένεια, φάνηκε πόσο πολύ οι οπαδοί του Ολυμπιακού, εγώ δεν μιλάω μόνο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πόσο πολύ ήθελαν η ομάδα τους να κατακτήσει την κορυφή, να διώξει από πάνω σε αυτά τα 4 πέτρινα χρόνια του Final Four, που πήγαινε και ερχόταν χωρίς να καταφέρει να πάρει αυτό που σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να μιλήσω γενικά, το άξιζε και με το παραπάνω.

Θέλετε να τα πάρουμε με την σειρά. Ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ήταν η καλύτερη ομάδα, μάλλον να το πω κάπως διαφορετικά.

Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός, και σε αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση, με βάση το μπάσκετ που είδαμε όλη τη χρονιά, ήταν η καλύτερη ομάδα. Και είναι από τις λίγες φορές, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, που η καλύτερη ομάδα παίρνει και το τρόπαιο. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός. Σκούπισε τη Μονακό, καθάρισε τη Φενέρμπαξε με μεγάλη άνεση και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και μπράβο στη Ρεάλ, πήρε το τρόπαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ είχαμε απονομή δικαίου. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε οι στατιστικές, δεν το λένε τα φιλάγωνος. Το λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προσέξτε τώρα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, στις επιτυχίες που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι προπονητές. Κοιτάξτε για κάτι ακόμα. Πρόπερση ο Ολυμπιακός σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος ο Ολυμπιακός σηκώνει τρόπαιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι νομίζω η μοναδική ομάδα η οποία σηκώνει ευρωπαϊκά τρόπαια στις έδρες των εγχώριων αντιπάλων της. Είναι και αυτό ένα σημάδι. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, 16.000 κόσμος στο T-Center και εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ελλάδα, το πανηγύρισε εξέφρενα. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο να πανηγυρίζει στον δρόμο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα σε μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα να δίνονται αφορμές η κοινωνία αυτή να ξεφαντώνει. Και ο Ολυμπιακός έδωσε στον κόσμο του αυτή την αφορμή. Από εδώ και πέρα αυτό πρέπει να γίνει. Φαντάζομαι είναι ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας στον δρόμο που έχει χαράξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να εδραιώσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία του. Μπράβο Ολυμπιακέ!

Λοιπόν, έχω όλη την καλή διάθεση και φαντάζομαι την έχετε κι εσείς να συζητήσουμε για αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού, να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά, όχι μόνο αυτό αλλά και ό,τι άλλο θέλετε, γιατί υπάρχει αθλητική επικαιρότητα που τρέχει. Καλησπέρα κύριε Χελάκη, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Τελικά έχει δίκιο ο Καλίτης. Ο Ολυμπιακός το πήρε στο νήμα με όλη τη front line της Ρεάλ εκτός. Κοιτάξτε, ο Γιώργος, παιδιά, έχει πει από την αρχή ότι η Ρεάλ θα πάει τελικό και τη βλέπει ως πιθανότερη για να πάρει τον τίτλο. Δεν τον πήρε η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία έπαιξε τον τελικό λαβωμένη από σοβαρές απουσίες. Έτσι. Από σοβαρές απουσίες. Και ο Λεν και ο Καρούμπα που δεν έπαιξε. Και ο Ταβάρες. Δεν ξέρω τι θα γινόταν όταν παίζανε και αυτοί. Ξέρω μόνο να σας πω ότι παίζανε και αυτοί στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας που έγινε στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός νίκησε με πολύ μεγάλη άνεση. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πράγματι, η Ρεάλ έπαιξε λαβωμένη και της αξίζουν συγχαρητήρια. Και μπράβο στο Σκαριόλο που βάλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με αυτή την περίεργη ζώνη που έπαιξε. Και μπράβο στο Χεζόνια που έκανε αυτά που έκανε. Μπράβο στο Λάινς που έκανε αυτά που έκανε. Έτσι. Γιατί όπως έχουμε πει και πολλές φορές, η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Και αυτό συνέβη και χθες στο T-Center. Δικαίωση Γιώργου Μπαρτζόκα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος εδώ, ο Γιώργος ο Καζλής. Και έχεις δίκιο ότι είναι δικαίωση του Μπαρτζόκα, γιατί ο Μπαρτζόκας είχε πάει 4 φορές και τι δεν έχει ακούσει, ότι είναι loser, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο, ότι είναι το παράλλο. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός είναι μια πολυσύνθετη και πολυπαραγωγική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε χθες και ο κόσμος είπε ότι MVP είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα, Θεία, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, γιατί έχει άλλες ανησυχίες. Γιατί τσακώθηκε ο Μαρινάκης και ποιος του έσκησε το μπλουζάκι? Δεν γνωρίζω το γιατί. Ξέρω ότι τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον τέος σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Αυτός είναι ο Δημητριάδης που ανέλαβε τις ευθύνες για τις παρακολουθήσεις. Έτσι. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Όπως είπε και ο ίδιος τελευταίες του δηλώσεις, ανέλαβα την ευθύνη, λέει, για να προστατεύσω την κυβέρνηση. Πάρτε το όπως θέλετε, είναι μεγάλη συζήτηση να την ανοίξουμε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις συνομιλίες ακουγότανε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχουν υποκλαπεί και δικές τους συνομιλίες. Παρακολουθούσαν τον ίδιο, παρακολουθούσαν άλλα άτομα με τα οποία συνομιλούσε. Δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Ξέρω όμως ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού το θεώρησε αυτό το πράγμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις του με την κυβέρνηση και από τότε προσωποποίησε αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου ορθά, στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον αρχιτέκτονα των παρακολουθήσεων. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Πάντως είναι σαφές το μέτωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Γεια σου Τάκη γίγαντα, με τα ωραία σου. Γεια σου φίλο μου Τασουλάκο, με τις ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνεις από τα κυτρινόμαυρα Πατήσια. Να περνάς καλά, φίλε Τάσο.

τώρα δεξιά και αριστερά διαβάζω και διάφορους εμετούς, δηλαδή προσπάθειες να μειωθεί η νίκη του Ολυμπιακού, ότι το ένα, ότι το άλλο κτλ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, είναι μια δυσανεξία στις επιτυχίες των άλλων. Καλό είναι να αποφεύγονται. Καλό είναι να αποφεύγονται. Ο Ολυμπιακός είναι πανάξια νικητής, πανάξια κατάκτησε την Ευρωλίγκα αυτή τη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τις επιτυχίες των άλλων. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να το ξεπεράσουν.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: καλό ταξίδι Παρασκευά, καλό ταξίδι εγώ. Αναφέρεται στη Μαστροκώστα, στο δυνατό φως του υπερπέραντος. Θλίβομαι και συνθλίβομαι στη σκέψη που φύγατε νέοι και πολεμώντας με καταραμένες ασθένειες. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές σας. Όλοι θα τους θυμόμαστε νέους, ζωντανούς, όμορφους και χαρούμενους. Αυτή την εικόνα κρατάμε. Καλό ταξίδι. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης το συγκινητικό μήνυμά του.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το mail μας είναι onair@943.gr. Φίλος ο Σταύρος ρωτάει αν υπάρχουν νεότερα για την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, δίνει μάχη για τη ζωή του Μάριου Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν στις 4 Ευρωλίγκες, ο Παναθηναϊκός στις 7, το ελληνικό μπάσκετ στους 11, το ελληνικό μπάσκετ που είναι κυρίαρχο, μπορεί να πει κανείς, κατά μία έννοια στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο επαγγελματικό μπάσκετ για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί σε ό,τι αφορά το μπάσκετ γενικά χωράει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ συζήτηση.

Τώρα ακούγονται διάφορα και θα ακουστούν και άλλα, πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός μετά το Μοντέρο φαίνεται να ενδιαφέρεται και για τον Κι της Βαλένθια. Δεν ξέρω που θα τους βάλει ο Ολυμπιακός όλους αυτούς τους παίκτες, που θα βάλει και τον Ζαν Μοντέρο, που θα βάλει και τον Μπράξτον Κι. Έτσι, εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο που θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι να δει τι θα κάνει με τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν ο MVP χθες του τελικού, κατά τη γνώμη μου, και ήταν και ο παίκτης που σήκωσε τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και στα δύο παιχνίδια στην T-Center Arena. Και στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ ήταν εκπληκτικός, και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν εξίσου καλός ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος λέγει ότι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έκανε δύο μάτς εξαιρετικά, δείχνοντας πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Το τι θα γίνει στη συνέχεια δεν το ξέρουμε, αλλά πριν ακούσουμε οτιδήποτε για νέους παίκτες που πάνε και έρχονται στον Ολυμπιακό, καλύτερα είναι να μάθουμε τι θα γίνει με τον Άλεκ Πίτερς. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Θα ήθελα σήμερα να ακούσω για τον αγώνα και οτιδήποτε γύρω από τα αθλητικά. Νομίζω ο Μαρινάκης, Δημητριάδης και λοιπά δεν νοιάζουν κανένα, εκτός από τα ταξικά άτομα που στέλνουν μηνύματα για να στείλουν την μπάλα στην εξέδρα. Άτομα που ενοχλούνται από τις επιτυχίες των άλλων. Ευχαριστώ. Εγώ δεν κλείνω τα μάτια σε καμία είδηση, σε καμία πληροφορία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε δυσανεκτικοί με τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Εγώ δεν ζητάω από τους οπαδούς της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσουν γιατί ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα, ούτε ζητάω βεβαίως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ να πανηγυρίσουν, ας πούμε, ή να αδεχτούν, έτσι, να χαρούν επειδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Κάθε άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες των άλλων. Θα θέλαμε στις θέσεις τους να είναι η δική μας ομάδα. Οκ. Okay. Αλλά μην προσπαθούμε να μικρύνουμε τους άλλους και τις επιτυχίες τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Κότς, λέει, αν παρακολουθήσατε την εκπομπή, ο κύριος Κόγκα είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Ολυμπιακός λόγω του ότι η Ρεάλ παίζει χωρίς ψηλό. Σε όλα μέσα έπεσε. Συλληπιτήρια για τον Παρασκευά Άτζα και την Κοκομάστρο Κώστα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Έτσι είναι.

Ο φίλος μου Βασίλη λέει: αυτός ο Δημητριάδης εδώ και 3 χρόνια ήταν εξαφανισμένος. Ή του είπε ο θείος του να εξαφανιστεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των παράνομων παρακολουθήσεων, όπως προέκυψε και από τη δίκη που καταδίκασε πολίτες και οι οποίοι συμμετείχαν. Τώρα τι ζητάει και ξαναβγαίνει στην επικαιρότητα να τον βραβεύσουμε? Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν εξαφανισμένος. Παντού ήταν ο κύριος Δημητριάδης και εμφανίσεις έκανε στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στο συνέδριο πήγε και καταχειροκροτήθηκε. Φανερός ήταν και συνεντεύξεις δίνει. Απλώς έφυγε από το Μαξίμου. Έτσι, εξαφανισμένος δεν υπήρξε ποτέ. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει: καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα που πήρε μέσα στο ΆΚΑ. Έσπασε πολλές κατάρες και δικαιώθηκε σε πάρα πολλές άστοχες κριτικές. Συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, η οποία ξέρει να παίζει τελικούς. Για μένα η εμφάνιση του Χεζόνια σε άμυνα και επίθεση είναι σεμιναριακού επίπεδου. Είχε προσαρμογές για κάθε αντίπαλο που έβαζε ο Μπαρτζόκας πάνω του. Έχει δίκιο ο φίλος μου. Ο Χεζόνια έκανε μεγάλο παιχνίδι και πήγε μόνος του να νικήσει τον Ολυμπιακό. Αν του μπαίνανε μάλιστα και τα σούτ τα τελευταία. Θα μιλήσαμε ίσως σήμερα για άλλη κατάσταση. Μεγάλος παίκτης είναι ο Χεζόνια, το ξέραμε αυτό. Αλλά έχει και ο Ολυμπιακός μεγάλους παίκτες. Έτσι, γιατί αν ο Χεζόνια είναι καλός, που είναι καλός, τότε ο Φουρνιέ τι είναι, λέω εγώ.

Γιώργο, καλή εβδομάδα. Κακό σχολιάζουμε τη λάθος πρόγνωση εκτίμηση. Ό,τι θες πες του Κογκαδράκου, άνθρωπος δεν ξέρει μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, όμως είναι αυθεντία. Εσύ θα μιλάς για μπάσκετ που το γνωρίζεις εξ απαλών ανήχων. Τέτοια πράγματα θέλω, ρε παιδιά. Βεβαίως γνωρίζω εγώ μπάσκετ, τώρα ποιος Κογκαλίδης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί, αφού ασχολείται, το αφήνουμε και βγαίνει και λέει κανένα κουταμάρα. Το μπάσκετ κανονικά, στο σταθμό αυτό. Το γνωρίζω εγώ. Αλλά επειδή είμαι ένα σεμνό παιδί, χαμηλών τόνων, δεν θέλω να το παίρνω πάνω μου. Εσείς όμως που στα Κροάτες ακούτε τι λέω περί μπάσκετ, είστε μυρωδιάδες και καταλαβαίνετε ότι το άθλημα το γνωρίζω. Ποιος Κογκαλίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις.

Γεια σου Μίτσο γίγαντα. Και ο φίλος Νοτάκης λέει: ο Μαρινάκης έκανε χθες αυτό που δεν έχει κάνει κανείς πολιτικός που τον έχουν παρακολουθήσει. Μπράβο του. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη, νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, σε περιοχές κυρίως του Ηρακλείου, με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Μεταξύ αυτών, ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής. Εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή άνοδος θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, κατά περιόδους αυξημένες νεφώς. Σήμερα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
10: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: This is some...
1: Ο φίλος μου ο Μιχάλης από Θεσσαλονίκη λέει: στεναχώρησε πολύ κόσμο ο θρύλος χθες, ακόμα και κομπλεξικούς Έλληνες κτλ. Που υποστήριζαν τη Ρεάλ χθες, χωρίς βέβαια να ξέρουν κατά που πέφτει η Ισπανία. Αμορφωσιά και μικρότητες, μπράβο θρύλε, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: καλό ταξίδι στο φως για αγωγό και Παρασκευά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαία ομάδα, όσο και αν δυσκολεύομαι να τη συμπαθήσω. Είναι ομάδα τελικών. Πράγματι έτσι είναι, φίλε Μάνο, είναι μεγάλη ομάδα η Ρεάλ και στο μπάσκετ. Είναι η βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχει 11 κατακτήσεις. Έτσι ήρθε στον τελικό χωρίς ψηλούς στην ουσία και έφερε τον Ολυμπιακό στο αμήν. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την αξία των άλλων.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος, πρέπει να το πω αυτό, έγινε χθες αντικείμενο θερμών εκδηλώσεων όταν μετά την κατάκτηση της Ευρωκούπας από τον Ολυμπιακό θέλησε να κάνει τη βόλτα του στην Ακτή Μιαούλη. Δεν ξέρω αν πήγε στο Δημοτικό Θέατρο γιατί η ώρα ήταν προχωρημένη, αλλά η σειρά ήταν Μπαρτζόκας, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς, Σαμοθράκης. Κώστα, το διαψεύδεις, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα. Πώς, ναι, το διαψεύδω.
0: Το διαψεύδω.
1: Αφού ξέρεις, δεν είμαι για τέτοια εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Προτίμησα να τα απολαύσω στο σπίτι μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Γιώργο, η χαρά μου κόπηκε τώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί...
0: το γνώριζες κιόλας τον Άντζα.
1: Ναι, είμαστε πολύ φίλοι. Κάναμε πολύ παρέα. Και μάλιστα έδωσα στα παιδιά μέσα τίτλο στο, στο ρεπορτάζ. Ο Άντζας δεν άντυχε την Αθήνα να βάλουν τίτλο.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα.
1: Νομίζω ότι
0: με βάση αυτά που ξέρεις
1: λίγο
0: και
1: πολύ καταλαβαίνουμε.
0: Και
1: εννοούμε, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, αντιδημοσιογραφικός, άσχετα αν γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα. Μάλιστα όταν είχε πρωτοέρθει το 98, μου ζήτησε και του βρήκα σπίτι εδώ στην Πειραϊκή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Κοντά στο δικό μου το σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άντεχε την Αθήνα, δεν άντεχε την πίεση. Γι' αυτό και τον βλέπαμε μερικές φορές έτσι να διστροπεί. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί. Απλά το μυαλό του το είχε στη δράμα. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι όταν παντρεύτηκε και είδα το σπίτι του στο ένα χωριό έξω από τη δράμα, καταλαβαίνεις γιατί απλό παιδί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι όχι απλά ότι είχε πρόβλημα, το ότι είχε πρόβλημα το ξέραμε. Το ότι είναι θέμα χρόνου,
0: οπότε
1: θα φύγει
0: καλά,
1: από τη ζωή. Έτσι. Είχε φτάσει να είναι 40 κιλά, ολόκληρο θεριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά κοινωνικά ήταν όχι ιδιόρυθμος, περίεργο παιδί. Δηλαδή φαντάσουμε ότι σηκώθηκε και έφυγε από τον Ολυμπιακό μια εποχή που θα μπορούσε να είναι στην εθνική ομάδα στο Euro. Ήταν από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνη την εποχή.
0: Έτσι, νομίζω.
1: Ελληνικού ποδοσφαίρου. Και του λέω, τι θα κάνεις, μη σταματά το ποδόσφαιρο. Λέω, εδώ έχει Euro. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα, θα γυρίσω στο χωριό. Τελικά ο Λεμονής μετά από το 2007 τον έπεισε να επιστρέψει πάλι στον Ολυμπιακό. Με κρύα καρδιά νομίζω το έκανε. Ξαναγύρισε πάλι. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν το έκανε για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Απλά ο Λεμονής βρήκε έναν τρόπο, εντάξει, ο Λεμονής, ότι να τον πείσει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να μην καταστρέψει την καριέρα.
0: Αν θες μετακινήσου λίγο, Κώστα, ελάχιστα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Απλά είχε ένα δικό του σκεπτικό, ένα δικό του τρόπο. Πίσω από τις βιτρίνες του ήταν αντιδημοσιογραφικός γενικά, δεν του άρεσαν οι συνεντεύξεις, δεν του άρεσε να φαίνεται πολύ, ήθελε να περνάει απαρατήρητος. Αυτά λίγο πολύ, εξέταση του Ολυμπιακός, μια σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον...
0: Κώστα, μετακινήσου και πάλι, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Τώρα?
0: Όχι, όχι. Για προσπάθησε.
1: Τώρα? Τώρα είμαι εντάξει.
0: Κώστα, κλείσε και θα σε ξαναπάρουμε, διότι δεν ακούγεσαι καλά.
1: Ναι.
0: Θα τον ξαναπάρουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Για να δούμε τώρα πώς θα ακούμε καλύτερα τον Κώστα Σαμοθράκη, αλλά Κωστή μου.
1: Μ' ακούτε καλύτερα?
0: Κάπως νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν, τα είπαμε λίγο πολύ για τον Άτσα. Να πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Μια λίστα του Ινάκη Μπάνιεφ,
0: ναι,
1: που έχει στα χέρια του Βαγγέλης ο Μαρινέκης με το Μεντιλίμπαρ από την περασμένη Παρασκευή, νομίζω θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν 2-3 ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τον προπονητή, ο οποίος έχει κάνει ήδη τις κάποιες από τις προτάσεις του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αλλάξει το σκηνικό το επόμενο διάστημα και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Του πήρε το δώρο της Άστον Βίλα, έτσι πάει στον τρίτο προκριματικό, έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, Γιώργο. Αυτό ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 3 με 4 Αυγούστου τον τρίτο προκριματικό γύρο, στον τρίτο προκριματικό γύρο, και εξασφαλίζει και τη συμμετοχή του στο Europa League. Αν αποτύχει έτσι, δηλαδή ό,τι να γίνει, ο Ολυμπιακός θα είναι στην Ευρώπη του χρόνου. Νομίζω ότι το όνομα του Νάι Λόπεθ της Ράγιο είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει, γιατί ο προπονητής τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Τι θέση παίζει αυτός, Κώστα? Μέσο είναι, αλλά τι θέση είναι? Κλασικό αμυντικό χαφ, είναι περισσότερο οχτάρι?
1: Εξαροχτάρι είναι.
0: Εξαροχτάρι, ναι.
1: Έτσι όπως τον είδα και με την ΑΕΚ, ας πούμε, στα παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα, που φαίνεται ότι ο προπονητής δίνει μεγάλο βάρος σε αυτό το όνομα. Αλλά όπως είπα, ότι ο Ιμπάνιεθ, ο μάνατζερ, να το διευκρινίσω κιόλας γιατί το είπα, ο κόσμος να μην ξέρει, ο μάνατζερ του Μεντιλίβαρ έχει παραδώσει μια λίστα με 2-3 ονόματα, όχι μόνο την Ισπανία. Οπότε νομίζω θα περιμένουμε σύντομα εξελίξεις. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κέρδισε χρόνο, Γιώργο, τώρα μας μετά τα αποτελέσματα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει περιθώρια να σπαταλήσει?
1: Όχι βέβαια. Και προφανώς θα πρέπει να αποφευθούν και τα λάθη του περασμένου καλοκαιριού. Νομίζω ότι του Τσάπρα το θέμα θα προχωρήσει γρήγορα. Ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες.
0: Θα τον πάρει δηλαδή, λες?
1: Ναι, για το Βίκο δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάει πακέτο, ας πούμε, πιο πολύ. Αλλά του Τσάπρα θα πρέπει να τελειώσει το θέμα.
0: Βίκο ή Αθανασίου, τι λες εσύ?
1: Το προτιμώ το Βίκο, δεν ξέρω τώρα. Ο Αθανασίου ούτε στήριο, ούτε και με τον Όφη μου έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Ολυμπιακού. Μακάρι να μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θέμα είναι, επειδή μιλάμε για Αθανασίου ή Βίκο, να σου πω ότι πρέπει να έχει έρθει, να έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις για τον Ορτέγκα. Ναι. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει τον Αργεντίνο και να μείνει με τον Μπρούνο και με έναν Έλληνα. Όπως είχα πει, μας το είχαμε συζητήσει προθέσω, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο δεξί μπακ Έλληνα, θα πάρει και αριστερό.
0: Ναι.
1: Ή με τον Μπουζούνι, το είπα, δεν θυμάμαι. Οπότε φαίνεται στον Ολυμπιακό να καταλήγουν κάπου εκεί. Νομίζω ότι και ο αριστερός μπακ θα είναι Έλληνας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Δίχος ή ο Αθανασίου, αλλά σίγουρα θα είναι κάποιος Έλληνας μαζί με τον Δίχο. Είναι φανερό ότι θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό.
0: Και καλώς.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι η ευρωπαϊκή λίστα του χρόνου θα δυσκολευτεί πολύ. Και πολύ περισσότερο, Γιώργο, αν αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να πουλήσει το Μουζακίτη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί θέλει να βάλει μικρό μέσα και.
1: Ναι. Ακριβώς. Το Λιατσικούρα, ξέρω εγώ, που θα είναι στην προετοιμασία. Αν σου πω, επειδή είπα προετοιμασία, ότι στον Ολυμπιακό ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα της Άστον Βίλα για το που θα γίνει η προετοιμασία. Νομίζω πάλι στο ίδιο μέρος έξω από το Ρότερνταμ θα γίνει, όπως και τις δύο τελευταίες χρονιές. Απλά τις ημερομηνίες θέλουν να φιξάρουν. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία γύρω. Τώρα πάει γύρω στις 25, ενώ ήταν γύρω στις 22 με 23, τώρα θα πάει μια εβδομάδα αργότερα, νομίζω, αφού υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει, Γιώργο, 40 μέρες περίπου για να προετοιμάσει την ομάδα για τα προκριματικά. Οπότε θα ξέρουμε και λεπτομέρειες για την προετοιμασία που θα γίνει το καλοκαίρι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα, Κωστή μου, ναι.
1: Αυτά κάτι που έχω για Φορτούνη Μαρινάκη.
0: Να μας το πεις. Όχι, να μας τα πεις τώρα.
1: Όχι, αύριο.
0: Κάτι θες να τσεκάρεις προφανώς, έτσι είναι.
1: Όχι, δεν θέλω να τσεκάρω, απλά αύριο καλύτερα, θα είναι καλύτερα. Θα είναι πιο...
0: Εσύ ξέρεις.
1: Έχει γίνει κάποια επαφή, νομίζω και αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν ανακαλύπτω την Αμερική με αυτό που λέω, αλλά είναι προφανές ότι θα γίνει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ή μπορεί να έχει γίνει. Και όλα θα τα πούμε αύριο. Με παρασύρεις.
0: Εντάξει, Κωστά, εντάξει, σταματάω εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιώργη.
0: Ήταν ο Κωστής Αμαθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αντιλαμβανόμαστε και την συγκίνησή του, διότι όπως σας είπα και εξήγησε και ο ίδιος αναλυτικά, ήταν προσωπικός φίλος του Παρασκευά Άτζα. Λέει ο φίλος μου Αθανάσιος, λυπάμαι δηλώσεις όπως τη συζύγου του Ναν, ότι αγόρασε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό. Επειδή στον Παναθηναϊκό δεν βγάζουν μυαλό, κύριε Χιλάκη, θα τους βάλουμε στη θέση τους διαλύοντάς τους τελικούς. Άστο. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, καλέ μου φίλε Αθανάση. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος λέει: Γεια σας, κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία, θέληση και ενέργεια με τις σπουδαίες προσωπικότητες και τις εμφανίσεις του. Το αξίζαμε αυτό το τρόπαιο.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει πάντως ο Μπαρτζόκας πρέπει να έχει τσιμεντένιο στομάχι. Εδώ και 4 χρόνια ακούει και τι δεν ακούει. Μόλις οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έδωσαν χρήματα και γέμισε το ρόστο του Ολυμπιακού με σωστές επιλογές του Μπαρτζόκα, ήρθε και ο κορυφαίος τίτλος στην Ευρώπη. Μεγάλη δικαίωση του Μπαρτζόκα και των παιχτών του Ολυμπιακού. Θα ήταν κυριολεκτικά περίπατος ο τελικός αν δεν έβαζε το πρώτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτης 7 στα 8 τρίποντα, σουτάροντας με τα υπερφυσικά ποσοστά του 85%. Έβαλε 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 24 ήταν με τρίποντα αυτού του κυρίου, του αναπληρωματικού του Λάιλς και του Αμπάντε. Για τον Λάιλς, μάλιστα, λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Χάπολ. Το πόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει κοντά στο παιχνίδι με τον τρελό και άναρχο ρυθμό που πήρε αυτό, είναι επίτευγμα του Μπαρτζόκα και των παιχτών. Μπράβο μεγάλο σε όλους, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης.

Ήταν πράγματι απίθανο το πάρτι που στήθηκε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, με κόσμο του Ολυμπιακού να παραμένει εκεί και να ξεφαντώνει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, τώρα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να ξεφαντώσει, να πανηγυρίσει, να βγει έξω, να ξεχαστεί, να διασκεδάσει. Και ο Ολυμπιακός του έδωσε χθες μια σπουδαία αφορμή. Ο κόσμος στενάζει κάτω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και βρήκε την ευκαιρία να βγει στους δρόμους. Και είναι ωραίο να βγαίνει στους δρόμους ο κόσμος. Άλλοτε για να ξεφαντώνει, άλλοτε για να διαδηλώνει, λέω εγώ.

Ο φίλος μου ο Τζόρτζης λέει εδώ: στέλνω την αγάπη μου στον μεγαλύτερο γόη του Πειραιά Κώστα Σαμοθράκη, ιστερόγραφο. Από την περιοχή που μένει υπάρχει η οδός Καζανόβα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ούτε εγώ νομίζω να είναι τυχαίο.

Θα αλλάξουν πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται φέτος στην Κηφισιά, που εξασφάλισε, θα έλεγα, και με σχετική άνοση εγώ την παραμονή της μεγάλη κατηγορία. Μετά τον Άγγελο Μπασινά, φεύγει από την Κηφισιά και ο Άγγελος Χαριστέας, που έμεινε λίγο εκεί. Είχε πάει στη μέση της χρονιάς και να αντικαταστήσει τον Στέφανο Κοτσόλη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή, όταν αυτός μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε λοιπόν από την Κηφισιά.

Την επιτυχία του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια δήλωση του Νίκου Γκάλη, έτσι, του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, που λέει το εξής μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Λέει: κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Η δήλωση του ολόκληρη λέει: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Αυτό το δήλωσε, το έκανε ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.

Όχι ρε Χατζημαν, μετά τον Πασινά έφυγε και ο Χαριστέας. Έτσι είναι. Άγρυπνος ξανά έμεινε ο Χατζημαν μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία εδώ φωτογραφία με το 92-85 και τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης από πλευράς του Ολυμπιακού, τον Εβάν Φουρνιέ. Εγώ λέω ότι δίπλα στο Φουρνιέ μπαίνει σίγουρα και ο Άλεκ Πίτερς. Εσύ να σε καλά ρε Χατζημαν. Άμα έχεις κάνει εσύ μια φορά λάθος, εγώ κάνω 3-4.

Αυτό δεν θα θέλαμε να συμβεί. Ο Μέση έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο μάτς της Ίντερ Μαϊάμι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι, διότι θέλουμε να τον δούμε ακόμα και τώρα στα 38 του. Θέλουμε να τον δούμε στο Μουντιάλ. Έγινε αλλαγή στο 73ο λεπτό. Και ενώ προηγουμένως είχε ασίστ και γκολ στη νίκη της ομάδας του επί της Φιλαδέλφειας στο 6-4. Είχε ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο και σε κάθε περίπτωση περιμένουν όλοι τις εξετάσεις να δουν τι συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει να λείπει ο Λιονέλ Μέση από το Μουντιάλ.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκανε αίτημα ανέρεσης κατά της απόφασης να αποφυλακιστεί υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μάλιστα.

Όπως μας είπε και ο Κώστας Ασαμαθράκης, 4-5 Αυγούστου δίνει το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, 11 δίνει την ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Παίζει αυτό το γύρο, αν νικήσει, περάσει δηλαδή από αυτό το γύρο, πάει στα play-off, εκεί που θα είναι και η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με αυτές τις τράπεζες πληροφοριών που δουλεύουν με αλγόριθμους έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να περάσει στη link phase του Champions League. 71% δίνει αυτή τη στιγμή το Football Meets Data να περάσει η ΑΕΚ στη link phase του Champions League, και γύρω στο 30% δίνει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα.

Ο μεγάλος Έντι Τζόνσον, αυτός ο φοβερός Αμερικανός με το φοβερό χέρι, έστειλε συγχαρητήρια στην πρώην ομάδα του τον Ολυμπιακό, αλλά και στο Φουρνιέ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Φίλος μου Φρανκ μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει: πολύ με στεναχώρησε ο θάνατος της Μαστροκώστα, ούτε που την ήξερα, αλλά είχε δύναμη αυτή η γυναικάρα. Πράγματι είχε δύναμη η ογό Μαστροκώστα, πράγματι. Πολύ θαραλέα και παλικαρίσια αντιμετώπισε αυτό που τη βρήκε.

Ο φίλος μου Αντώνης θα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Μου λέει: το είχα επισημάνει ότι το άνοιγμα ομπρέλα σε κλειστό χώρο είναι γουρσουζιά και φέρνει μεγάλο κακό. Σε παιχνίδι με τη Βαλένθια, το κάρμα έμελε να τους αποκλείσει με αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ, το κάρμα έμελε να γίνει το Final Four εκεί, ο Ολυμπιακός με 20.000 πιστούς οπαδούς να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό.

0: Ο φίλος μου Αντρέας λέει: Γιωργάρα, καλησπέρα. Τι ώρα θα βγει ο Κόγκα? Γίνεται να μην βγει ο Κόγκα, ρε παιδιά? Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, μικρή διακοπή και αμέσως μετά τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Μην φύγει κανείς.
1: Intervention Sports.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
16: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
19: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άτζας, ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός, αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.
20: Με τη χθεσινή του νίκη της Real Madrid, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπα-Νικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοράι. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο X ο βετεράνος φόρουαρντ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια, Μπράξτον Κίο, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρον Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην εθνική Αργεντινής εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση, που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
21: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
22: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
24: Goal!
25: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Νίκολιτς και Λουτσέσκου είναι υποψήφοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας, λένε τα δημοσιεύματα. Για τον Νίκολιτς βεβαίως δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει κάτι για τον Λουτσέσκου, ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει και μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης. Δηλαδή η Μπεσίκτας δεν φτάνει να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου, πρέπει να αποζημιώσει και τον ΠΑΟ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, κυρίες και κύριοι, όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτό που έχει κάνει χθες και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στο δρόμο. Το παιχνίδι αυτό το περιέγραψε μέτρια, όπως θα θυμάστε, για λογαριασμό του 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε, γεια σου!
1: Εγώ να σου πω γεια σου, πώς θα με ακούσεις δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Φωνάρα, δεν λες τίποτα, έτοιμος για τραγούδι.
0: Φωνάρα έχεις, θα πεις χαμομήλι, έτσι κι αλλιώς πίνεις λόγω της ηλικίας. Μην σε απασχολεί.
1: Τίο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε. Εγώ λέω πάντως ότι έσπασε μια κατάρα πέτρινων χρόνων στο Final Four και δικαιολογημένα ο κόσμος αναδεικνύει, ενώ υπάρχει Φουρνιέ, ενώ υπάρχει Πίτερς, ενώ υπάρχει Βεζένκοφ, αναδεικνύει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως πρόσωπο της ομάδας.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός δεν έσπασε μια κατάρα, έσπασε 8 κατάρες μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο ενώ τερμάτισε στην πρώτη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που μέχρι πρώτη νοσ έμοιαζε να είναι λίγο απαγορευμένο.
0: Δεν έγινε το.
1: Επίσης, κατακτά το τρόπαιο ενώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκέψου το και αυτό. Προσφέρεται η μέρα για να το
0: διασκεδάσουμε,
1: γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς άλλο. Τώρα, κοίταξε να δεις, αναμφίβολα και ο Κώστας Παπανικολάου εκεί στα ξημωρεώματα στο Δημοτικό Θέατρο και ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι αποθέωσαν τον κύριο Μπαρτζόκα. Του άξιζε.
0: Ναι.
1: Του άξιζε.
0: Και αυτό που έκανε ο Παπανικολάου, να πάρει το τρόπο και να το δώσει και να το σηκώσει στον Πειραιά ο Μπαρτζόκας, δείχνει και την ποιότητα του παιδιού αυτού, έτσι.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Και όσοι νομίζουν ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι μόνο τρίποντα και σουτ, καλάθια και γκολ, κάνουν λάθος. Οι προσωπικότητες είναι που κάνουν τη διαφορά και οι παίκτες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο να κατακτάνε τίτλους είναι γιατί όχι μόνο είχαν περισσότερο ταλέντο από κάποιους άλλους, πολλές φορές μπορεί να μην είχαν μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Ναι.

0: όμως ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι μόνο ο Παπα-Νικολάου, όπως πολύ σωστά είπες, ή ο Μπαρτζόκας που αναφέραμε παρέα, αλλά είναι και ο Πίτερς, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Και το έλεγες για τον Πίτερς, το λες πολύ καιρό, ας πούμε, ότι είναι ένας παίκτης του rotation.
0: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε όταν έλειπε ο Βεζένκοφ στην Αμερική, δηλαδή.
0: Και το είδαμε και τώρα, σε αυτό το Final Four, έτσι.
1: Το παραείδαμε.
0: Ήταν καλύτερος του Βεζένκοφ.
1: Βεβαίως, συνολικά, άμα το δεις, βεβαίως.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Είναι ο Φουρνιέ που ενώ θα μπορούσε να είναι σε μια παραλία, ας πούμε, ή να είναι μόνο δώστε μου την μπάλα να στάρω. Κατέθεσε ψυχή και θυμίσου να θυμηθεί και ο κόσμος ότι ο Φουρνιέ πέρυσι τέτοιες μέρες μετά από έναν εκπληκτικό ημιτελικό που είχε κάνει που έπαιζε μόνος του σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός ξεσπάσε κλάματα. Νομίζω ότι αυτά τα κλάματα τα μάζεψε αυτά τα δάκρυα και τα έκανε δύναμη και στο Final Four και στον τελικό αναδείχθηκε MVP κλέβοντας αν θέλεις και τη δόξα του Πίτερς ίση μεταξύ ίσων, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συνολικά παίρνει αυτό που δικαιούται όλη τη χρονιά. Τερμάτισε πρώτος, σκούπισε τη Μονακό, διέλυσε τη Φενέρ και άντεξε απέναντι σε μια ομάδα που, Γιώργο, μόνο σεβασμό μπορούμε να έχουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έπαιξε χωρίς τρισέντερ, γιατί του έβγαλε το λάδι, γιατί έχασε στις λεπτομέρειες, όπως είχε κερδίσει πριν από 3 χρόνια στις λεπτομέρειες. Βλέπεις, η ζωή σου φέρνει και τα πάνω και τα κάτω. Υπάρχουν και άλλα συγκυριακά, το ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο μετά από 13 χρόνια και ο Ολυμπιακός έκανε το ίδιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Το 11 ήταν η τελευταία κατάκτηση του Παναθηναϊκού πριν το 24, το 13 πάλι με Μπαρτζόκα στο Λονδίνο ήταν πριν το φετινό στο 26. Είναι καμιά φορά που λες ότι μπορεί να είναι και λίγο καρμικά ή απλά τυχαία γεγονότα που εμείς ενδεχομένως από επαγγελματική διαστροφή τα καταγράφουμε. Ήταν μια τεράστια βραδιά χτες και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για το ελληνικό μπάσκετ. Μια βραδιά δικαίωσης και μια βραδιά που στέλνει και μηνύματα όχι κατά ανάγκη αθλητικά και μπασκετικά. Αλλά σκέψου ένα πράγμα. Ένας οργανισμός ολόκληρος, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, κόσμος για 4 χρόνια κατάπιναν τον πόνο και τον καημό τους. 4 χρόνια που δεν είναι να πεις ότι ξέρεις, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κακή η χρονιά μου, δεν μπορούσα, δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε τα λάθη και θα τα διορθώσουμε. 4 χρόνια έφτανε ο Ολυμπιακός στην πηγή και έφευγε όχι μόνο διψασμένος, αλλά και στραπατσαρισμένος, χάνοντας κάτι που ένιωθε να το χαϊδεύει, να το αγγίζει. Το κατάφερε τώρα, στην πέμπτη συνεχή παρουσία του στο Final Four. Άρα αυτό είναι το μήνυμα της επιμονής, της υπομονής, της εμπιστοσύνης αν θέλεις, της πίστης. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον πίστεψαν όσο έπρεπε τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν έχει σημασία, τώρα δεν είναι ώρα για να γκρινιάζουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες και βεβαίως ο Ολυμπιακός πήρε όχι αυτό μόνο που άξιζε αλλά και αυτό που διεκδίκησε, γιατί όσο σκληρά πάλεψε η Ρεάλ και βγάζω το καπέλο και στο Σκαριόλο, τόσο σκληρά πάλεψε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς εναλλαγής συναισθημάτων και στο σκορ πολύ ψηλά και θα ρω ότι η ένταση, η παλμή ψηλά και ο κόσμος αν θέλεις ήταν και πολύ καλή η συμπεριφορά του, έτσι, από την αρχή ως το τέλος. Τώρα το αν μπήκανε παραπάνω μέσα αυτά στα βρει η Ευρωλίγκα με τα συστήματα που έχει, για τα οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να απολογηθεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί εδώ ας πούμε το ότι ταλαιπωρήθηκε κόσμος είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι, και δεν φτάνει να μια συγγνώμη του Μπουενό ή του Μποντιρόκα.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι τύποι στην Ευρωλίγκα ότι δεν είναι κατακτητές οι οποίοι μπαίνουν και κάνουν προτεκτεράτα κάθε χώρα και κάθε πόλη που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, γιατί παρακάμπτουν το know-how που έχει ο καθένας στον τόπο του. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να γυρίσει σε μπούμεραγκ για την ίδια τη διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η Ευρωλίγκα και φαίνεται ότι παρότι αλλάζουν πρόσωπα δεν αλλάζουν συνήθειες. Όπως και να έχει όμως το φιλότιμο το ελληνικό σε συνδυασμό με ένα υπέροχο γήπεδο και έναν εξαιρετικό εκπληκτικό κόσμο που ξέρεις ότι εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου, το αντίθετο θα έλεγα, οδήγησαν σε ένα από τα πιο πετυχημένα Final Four σε αντιδιαστολή με αυτή την καρικατούρα του Αμπουτάμπη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως θα ξαναπάμε πιθανόν του χρόνου, τώρα Δεν παίρνω ναρκωτικά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, όχι τα δικά μας. Ναι.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ξέρεις, αυτό που είπα προηγουμένως για το φιλότιμο, απέναντι στα πολλά λεφτά και στις εγκαταστάσεις τις εντυπωσιακές της Ευρωλίγκα στη Φάνησαν, η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, προεξέχοντας του Δημήτρη Φραγκάκη, του Πρόεδρου Τσαλά και του Περιφερειάρχη του Νίκου Χαρδαλιά, έφτιαξαν σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο που τους παραχώρησε στο κεντρικό γήπεδο η Ευρωλίγκα μια εκδήλωση που είχε στοιχεία συμπερίληψης, γιατί αγωνίστηκαν παιδιά με αμαξίδιο, παιδιά από την Ομοσπονδία των Κοφών και μάλιστα κάποια από την Εθνική Ομάδα, βετεράνοι που έπαιξαν απέναντι στα παιδιά τους, κορίτσια που έπαιξαν απέναντι στα αγόρια και έστειλαν μηνύματα συμπερίληψης, αγάπης για τον μπάσκετ, διασκέδασης και χαράς, που δεν έχει να κάνει, ξέρεις, μόνο με show me the money και βάλε κάτω να δούμε τι λένε οι αριθμοί. Έχει να κάνει με αγάπη. Και το πιο συγκλονιστικό από όλα αυτά, γιατί σου ανέφερα αυτούς που είχαν την ιδέα, υπήρχαν δύο παιδιά που ξεκίνησαν από την Πάτρα με αμαξίδιο, και τα δύο παιδιά ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν δύο αγώνες και να γυρίσουν αυθημερών στην Αρχαϊκή Πρωτεύουσα, μόνο και μόνο για να διασκεδάσουν και να είναι κομμάτι αυτής της εκδήλωσης. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι η πραγματική εικόνα του Final Four, μαζί φυσικά με τον τροπαιόχο Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, είναι ψυχή πάνω απ' όλα. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, ίσως αν θέλεις, και ο λόγος που φτάνει στην κατάκτηση είναι γιατί είχε ψυχή απέναντι σε μια άψυχη Ευρωλίγκα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Κανείς δεν έφυγε από την πλατεία Δημαρχείου μέχρι
1: το πρωί. Μόνο σου πήγες για ύπνο, 12 η ώρα και σε ξάπλωσε. Τέλος πάντων.
0: 2 η ώρα γυρίσαμε από το γήπεδο, μωρέ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μας είχατε εκεί και φωνάζαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έφευγε με τίποτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Θύμισε κάτι από κατάκτηση conference?
1: Πώς δεν θύμισε? Στον Πειραιά ο κόσμος ήταν τόσος. Όσος ήταν και τότε, μήπως ήταν και παραπάνω, Γιώργο.
0: Ναι, πώς δεν θύμισε? Ξεχνάς ότι υπήρχε και, ξέρεις, στο conference το πήρες απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός. Έχεις πολλά να πεις και να θυμάσαι. Yeah. Αλλά ήταν εδώ. Έχει να κάνει και με την αντιπαλότητα και την τοξικότητα, αν θέλεις, που φέρνει η ιστορία με τον Παναθηναϊκό, και να το κατακτήσεις στην έδρα του αντιπάλου, του οποίου ήσουν αντίπαλος. Γιατί και το γήπεδο και το κόμφερες τον κατακτήσεις στο γήπεδο Τσάικ. Αλλά η ΑΕΚ δεν υπήρχε στη διοργάνωση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, η οικοδέσποινα ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός υπήρχε στη διοργάνωση και πάλευε μέχρι τέλους να μπει στο Final Four. Και αν θέλεις, πολύ συζητούσαμε για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό που ίσως να μπορούσε να υπάρξει, αν δεν έκανε τόσα λάθη ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της χρονιάς. Βεβαίως επιβεβαιώθηκε η προφητεία μου, έτσι, για τον τελικό. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
0: Δεν σου κρύβω βεβαίως ότι όταν κάποια στιγμή έφευγε μπροστά η Ρεάλ, σκεφτόμουν, δεν θα έκανα τη γλώσσα μου, βρε, τι ήθελα να πω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μπορείς να μου πεις αγωνιστικά που κρίθηκε το παιχνίδι?
0: Αγωνιστικά κρίθηκε, έχω την αίσθηση, στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιατί απέναντι σε ένα σπουδαίο προπονητή, όπως είναι ο Σέρχης Σκαριόλ, ο οποίος όντως του έβαλε δύσκολα και όντως προσπάθησε να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, δηλαδή την απουσία των ψηλών, ο Μπαρτζόκας είχε κρύψει έναν άσο στο μανίκι του Ντέρικ Τζόνς, τον οποίο το εμφάνισε στο 4ο δεκάλεπτο. Δεν είναι ο MVP, δεν είναι ο game changer, δεν είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Είναι ο παίκτης όμως που ως κόλλα ένωσε όλα τα κομμάτια. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια σταθερά σημεία αναφοράς, όπως είναι ο Φουρνί και ο Πίτερς, και στα δύο παιχνίδια, γιατί το Final Four μπορεί ο τελικός να είναι αυτός που δίνει τον τίτλο, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει από τον ημιτελικό. Φουρνί και Πίτερς ήταν εξαιρετικοί και στα δύο παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο Τζόσεφ, ο οποίος έδωσε και ανάσες στο WOCAP, αλλά κράτησε ψηλά και την οργάνωση της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της βραδιάς, εκεί που τα πάντα πίεζαν και εκεί που η αδρεναλίνη ήταν πολύ ψηλά, οι παίκτες του Ολυμπιακού κράτησαν την ψυχραιμία τους. Θεωρώ όμως ότι είναι ομάδα συνόλου, ότι είναι ο Μπαρτζόκας αυτός που έκανε τη διαφορά. Ένα σχόλιο που έγραψε και στο μπάσκετ, εμπνευσμένος και από μια ατάκα του τρέλου του δικού μας, του Δημοσθένη, ήταν για τον Μπαρτζόκα ρε γάμο του. Νομίζω ότι αυτός είναι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρεις και αυτό που λες, οι προσωπικότητες, αυτό που λέμε τα καλά παιδιά, όπως είναι ο Πίτερς, όπως είναι και διάφοροι άλλοι. Ο Τζόσεφ έγινε ένας από τους λίγους που είναι στο γκρουπ των παίκτων που έχουν από το NBA και έρθει και πάει η Ευρωλίγκα έτσι. Και λέω λοιπόν ότι ο Μπαρτζόκας διάλεξε έναν προς έναν τους παίκτες. Και αυτό δημιούργησε ένα σύνολο. Τα σύνολα δεν είναι μόνο ποιος βάζει καλάθια ή ποιος κόβει ή ποιος παίρνει rebound. Είναι και πόσο ένας γίνεται με τον άλλον μια οικογένεια, μια παρέα. Πόσο ένας παίζει για τον άλλον. Ναι. Πόσο ο ένας κρύβει τις αδυναμίες του άλλου. Και πόσο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον. Αν έβλεπες πανηγυρισμός, αν μπορούσαμε να απομονώσουμε κάθε παίκτη ξεχωριστά από τον Βεζέγκοφ που έφυγε να πάει να αγκαλιάσει τον πατέρα του και αυτός παλιά μεγάλη μορφή του μπάσκετ. Από τον Πίτερς που πήρε αγκαλιά την κόρη του, η οποία μας έχει ξεδρελάνει με αυτό το Άλεκ Πίτερς, που λέει στο Instagram και το έχω δει καμία εκατοστή φορά στο βίντεο και δεν τη χορταίνω. Ο καθένας από τους παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε με μια σερβική σημαία, ο Γόκα ο οποίος πήρε μια σημαία μεγαλύτερη, δηλαδή καλύπτει μισή εξέδρα σημαία του Ολυμπιακού, ο καθένας είχε και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στη χαρά έτσι. Και βεβαίως όταν άρχισε να πετάνε τον Μπαρτζόκα στον αέρα, και ξέρεις τώρα, άμα οι παίκτες σου δεν σε αγαπάνε και πολύ σε αφήνει και κάποιος να πεις και σε μπερδεύει. Δηλαδή εσύ μην το δοκιμάσεις, γι' αυτό σου το είπα με τρόπο. Σε περίπτωση που κατακτήσεις ποτέ κάτι, μην τους αφήσεις να σε πετάξουν στον αέρα, δεν θα σε πιάσει κανείς, σου δίνει το λόγο μου. Λοιπόν, ο καθένας από όλους αυτούς ξεχωριστά και όλοι μαζί έδειξαν γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκηνές που θα φύγουν από τη μνήμη μας, γιατί ξέρεις, όσο και αν ζούμε, γιατί εγώ από τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός έτυχε να είμαι στα τρία, δεν ήμουν μόνο στο Λονδίνο. Έχω και πολλά του Παναθηναϊκού, βέβαια, 21 έχω ζήσει. Το καθένα είναι ξεχωριστό για διαφορετικούς λόγους. Νομίζω το φετινό, όχι γιατί είναι πιο φρέσκο στη μνήμη, αλλά γιατί είναι σε ένα υπέροχο γήπεδο, γιατί είχε έρθει μετά από χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είναι η νέμεσης για τον Ολυμπιακό που, κακά τα ψέματα, πλέον με την κατάκτηση του πρωταθλήματος γίνεται η πιο επιτυχημένη ομάδα της πενταετίας. Yeah. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. 5 Final Four στα 5. Δεύτερος τελικός πήρε τον ένα στους δύο. Πλέον είναι η ομάδα της πενταετίας. Αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνθέτουν το puzzle της χθεσινής πανέμορφης βραδιάς.
1: Πάμε λίγο στον Πίτερς να κλείσω με αυτό, γιατί το ζητάει ο κόσμος να πεις τι γίνεται με τον Πίτερς και αν υπάρχει περίπτωση να έπαιξε να γίνει μια επανεξέταση, ας πούμε, της απόφασης να μείνει ελεύθερος, να φύγει.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι η απόφαση είναι από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι το καθαρά του Αλέκου. Δηλαδή, αντέχει να κάτσει άλλο ένα χρόνο να παραμείνει στο ίδιο με τα Ρέζι και να είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ. Αν το αντέχει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του προτείνει ένα συμβόλαιο χωρίς, πώς να σου το πω, μια λευκή επιταγή. Με την έννοια ότι δύσκολα βρίσκεις παίκτη σαν τον Πίτερς. Mm. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολύ και βαθιά ανθρώπινο να θέλεις έτσι στο τελείωμα να γίνεις πρωταγωνιστής, υπό την έννοια του να έχεις εσύ την μπάλα στα χέρια, και απέδειξε, όχι μόνο τώρα σε αυτό το διήμερο, αλλά με όλη τη διαδρομή το αξίζει. Τώρα, αν βολεύεται σε αυτόν τον χρόνο που υποχρεωτικά έχει, θα μείνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ξέρεις, έχει φτιάξει το μαγαζί του εδώ, περνάει καλά, είναι ok, είναι σε μια ομάδα που έχει στόχους, γιατί να πας στο τρελάδικο της Μιλάνο, ας πούμε, όπου μπορεί να μην δε Final Four με τα κέλια. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Πίτερς. Ναι. Αν θες τη γνώμη μου, θα ήθελα να μείνει στον Ολυμπιακό. Δύσκολα βρίσκεις Πίτερς. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και το πόσο σημαντικό είναι, αλλά και για το κομμάτι των αποδητηρίων, Γιώργο. Συν του ότι, σε αυτά που έλεγα για τον Μπαρτζόκα, παράληψή μου, στο τέταρτο δεκάλεπτο βάζει τον Πίτερ στο 3, έχει τον Βεζέγκοφ στο 4 και ανοίγει όλες τις άμυνες. Και συν του ότι ψηλώνει, μεγαλώνει σε μέγεθος και βάζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Ρεάλ. Και δες και το εξής. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από τον Λάιλς, ο οποίος ήταν όλη Ρεάλ, και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 3 πόντους στο τέλος. Είναι γεγονός. Στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα.
1: Για Μοντέρο Μακιντάιρ που ρωτάνε εδώ οι φίλοι, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή
1: δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Το Μοντέρο θα κάτσει να ασχοληθεί και το Μακιντάιρ. Έχουμε καιρό, μην βιάζεστε. Ακόμα επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τέλειωσε η χρονιά. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και τον τίτλο να μην κατακτήσει, που όλοι οι φίλοι του πλέον το θέλουν, η χρονιά είναι απολύτως πετυχημένη, έτσι.
1: Βεβαίως, το βασικό στόχο τον πέτυχε, το μεγάλο στόχο.
0: Το μεγάλο στόχο ήταν, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, τρώγοντας λένε ότι ανοίγει η όρεξη, παρότι εμείς είμαστε λιτοδίαιτοι.
1: Είμαστε λιτοδίαιτοι. Τράβα να πιεις κανένα χαμομήλι.
0: Κανα τίο τίο.
1: Τίλιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Με τον τίο. Ωραία.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης που τον απολαύσατε χθες το βράδυ. Επανερχόμαστε.
2: 9.43 Interveten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητάει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθετίδης, έκρινε ότι υπό όρους απώλειας του καταδικασμένου σε 17 φορές όβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής, εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα όρεινα της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις σήμερα κατά περιόδους, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: ilovesouvlaki.gr, έτσι, για να τρώτε πολύ καλά, να τρώτε κρέατα εκλεκτά, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, ilovesouvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. I love σουβλάκι. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, την Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, παντού στις περιοχές αυτές, I love σουβλάκι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο το Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είχαμε επιβεβαίωση των προγνωστικών. Πώς το είδες εσύ?
1: Ήταν παραπάνω από προγνωστικά. Ήταν βεβαιότητα, θα σου θυμίσω. Γιατί είχαμε πει ότι οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις είναι ιδανικές. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ίδιος και χθες σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που ελέγχει τα πάντα στη EuroLeague. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μεγάλη έκπληξη να χάσει το τρόπαιο. Το πήρε, είναι το τέταρτο τρόπαιο. Το πανηγυρίσανε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Είναι μια πραγματικότητα. Έγινε αυτό που περιμέναμε. Το αντίθετο θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Δεν το πήρε δίκαια, κατά τη γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Γιώργο, αυτή. Για το αν το πήρε δίκαια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι όντως είναι ο πιο ισχυρός οργανισμός στη EuroLeague και επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι περίπου σαν τον νόμο της ζούγκλας, ισχύει ο νόμος της ζούγκλας, ο πιο δυνατός κερδίζει, ναι, θα πούμε ότι το πήρε δίκαια. Αν μιλήσουμε για αθλητικό αποτέλεσμα, όχι. Για μένα η Real χθες ήταν πάρα πολύ καλύτερη, τηρουμένων των αναλογιών. Ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλές αδυναμίες και πήγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού αδικείται από τη διετησία και ευνοεί το Ολυμπιακός, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και αν πηγαίναμε χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλο το προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο 1,5 λεπτό η φάση του Καμπάτσο και εν συνεχεία η φάση με το κλέψιμο του Φελίς στον Φουρνιέ, είναι δύο ξεκάθαρες φάσεις οι οποίες δίνονται φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, και δεν αναμένω ούτε από τους παράγοντες του Ολυμπιακού ούτε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, είναι μέσα στο μυθίσι της νίκης, δεν μπορούν να το δουν αυτό και να δουν την πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως τους βολεύει η πραγματικότητα, δεν θα ήθελαν τίποτα να αλλάξει. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι στις ομάδες που αδικούνται και στις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, και επειδή το παιχνίδι δεν διεξάγεται επί στις ώρες, να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η EuroLeague είναι ο ορισμός της ιδεότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις και να επενδύεις ούτε ένα ευρώ, όχι τα 40 εκατομμύρια που επενδύει ο Γιαννακόπουλος, ούτε αυτά του Πέρεθ, ούτε των υπολείπων μετόχων της EuroLeague. Είναι μια παροδία και μια χειδαιότητα η διοργάνωση αυτή.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε συμφωνία, αγαπητέ μου φίλε Νίκο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά εδώ είπαμε ο καθένας.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: και θα σου πω, δεν θέλω και σε κανέναν να επιβάλλω τη γνώμη μου και να συμφωνήσω.
0: Κανείς δεν επιβάλλει γνώμη σε αυτό το ραδιόφωνο σε κανέναν.
1: Να έχω την ελευθερία να ακούγομαι και να μην αναθεματίζουν οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
0: Αυτό.
1: Όπως κάνουμε με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη.
0: Το ξέρεις και εσύ ότι είναι δεδομένο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δίνω συνέντευξη σήμερα το πρωί και λέω για κάθε παιδί, χτυπάω το δημογραφικό, θα σας δώσω ένα άκρακτο επίδομα 150 ευρώ. Όπως έκανε ο πρωθυπουργός.
1: Είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Οι επιδοματικές πολιτικές είναι για να εξαγοράζεται η ψήφος του κόσμου. Αν θέλει ο πρωθυπουργός πραγματικά της χώρας να αλλάξει κάτι, ας αλλάξει τη γενικότερη οικονομία, ας πολεμήσει τα καρτέλ, τα οποία ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης σε σχέση με τους μισθούς, αναλογία μισθού και τιμών στο σούπερ μάρκετ. Ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, έχουμε τα πιο ακριβά ενίκια. Ο καθένας για να κάνει ένα παιδί, είναι πράξη ηρωική πλέον το να κάνεις παιδί στην Ελλάδα. Πράξη ηρωική. Αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με την επιδημοτική πολιτική, δηλαδή εξαγοράς ψήφων και εκβιασμού του κόσμου, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι σαν τον Κολόμβο που πήρε την ολόκληρη την Αμερική δίνοντας καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε καν να το συζητήσω, Γιώργο, αυτό το πράγμα. Πραγματικά και ειλικρινά απορώ με τον κόσμο που δεν αντιδράει όταν ακούει τη λέξη επίδομα. Απορώ με τον κόσμο πραγματικά. Είμαστε τόσο κουτί. Αλήθεια, δηλαδή ως πότε, ας πούμε, ή πας για το ένα, πας για το άλλο, πας για το παιδί, δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Θέλουν να σε έχουν πιασμένο, να τους έχουν κρατημένο στο δικό τους χέρι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή έτσι. Είναι αστείο. Δεν θέλω καν να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πω ότι την ώρα που μιλήσε ο Νίκος και έλεγε αυτά που έλεγε, ήρθαν εδώ πέρα μηνύματα δεκάδες που τον περνάνε τον Νίκο γενναίες 14. ακούστε, θα σας πω κάτι, παιδιά. Όσο καταδικάζουμε κάποιους που είναι δυσανεκτικοί στις επιτυχίες των άλλων, άλλο τόσο πρέπει να καταδικάζουμε και αυτούς που δεν θέλουν να ακούσουν την αντίθετη άποψη. Έτσι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα ραδιόφωνο που έχουμε αποδείξει ότι να αντέχουμε την αντίθετη άποψη. Γιατί δεν έχουμε μια ενιαία άποψη. Ο καθένας που βγαίνει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο έχει τη δική του. Άλλη έχω εγώ, άλλη έχει ο Κογκαλίδης, άλλη έχει ο Σαμοθράκης, άλλη έχει ο Νίκος ο Συρίγος, άλλη έχει ο Νίκος ο Μποζιονέλος. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις και πιστεύω ότι αυτό είναι ευτύχημα για το ραδιόφωνο. Έτσι, ευτύχημα. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείτε.

Και κυρίως, παιδιά, χαρακτηρισμούς όχι. Να χαρακτηρίζουμε αυτά που είπε, το καταλαβαίνω. Να χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο, παιδιά, εδώ ξέρετε τις απόψεις μου, διαφωνώ.

0: Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιανέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
0: Έχει υπάρξει και καλύτερα. Τι είδες θες το βράδυ?
1: Μια ομάδα αποφασισμένη να το σηκώσει και το ήθελε πολύ και το πήρε. Μια ομάδα ελιπέστατη, η οποία έκανε για μένα υπέρβαση Ρεάλ και μόνο που πήγε. Τρομερή ποιότητα αυτή η ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Και πήγε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την τρομερή ανασφάλεια του Ολυμπιακού. Και δεν μιλάω μόνο εκεί το που έγινε το 88, που έγινε 88-85 και παραλίγο να ισοπαρίσει ο άλλος που έχασε το τρίποντο. Αλλά φαινόταν ότι υπήρξε, πώς να το πω, όχι κακή διαχείριση. Ίσως περισσότερο άγχος από το αναμένουμε, αλλά και από την άλλη που ήταν τόση πίεση για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είχε γίνει το πράγμα. Εντάξει, κοίταξε, το ήθελε περισσότερο, το πήρε. Ήταν μια μακράν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα από την Ευρωλίγα, κατά τα ψέματα. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση αν το άξιζε ή όχι. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στα όσα έχω δει μέσα στο παρκέ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κουβεντιάζουμε για καιρό, αλλά νομίζω κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω, δηλαδή. Okay. Θα πω έτσι με ένα γενικό tip για να μην σου στέλνουν 50 μηνύματα. Θα πρέπει το επίπεδο των διαιτητών της Ευρωλίγκας πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Και δεν μιλάω έχουν τους Παναϊκούς να λέμε για τους Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί λένε άπα, Παναϊκός τότε κτλ. Στο ξαναπεί νομίζω ότι ακόμα και σε άσχετα παιχνίδια βλέπεις τέρατα. Δεν είναι καλοί διαιτητές. Και δεν σφυρίζουν με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Και αυτό αδικεί γενικώς το προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο θέλει σιγά σιγά να κοιτάξει ψηλά. Και δεν μπορεί και ίσως τέτοια πράγματα το κρατάνε. Εγώ θα σας το ξαναπώ, Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης από χτες, η επιτυχία του αυτή του δίνει από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Ένα συμβόλαιο. Το Σάββατο που παίζει Άστιν Αλή Παρί, η νικήτρια θα έχει βγάλει συνολικά από την ΟΕΦΑ 165 και χαμένη 150.
0: Έχεις
1: και να συγκρίνουμε.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται.
1: Και να συγκρίνουμε. Να δούμε και πώς θα είναι και η καινούργια Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Κοδιάφορα, μήπως κάποια άδεια βγει προς πληστηριασμό.
0: Τι να σου πω, και αυτό μπορεί να γίνει. Ετοιμάζονται να πάνε το Final Four στο Abu Dhabi, κάτω δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα άλλο από πλευράς τους, είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Θα πρέπει και εγώ πρέπει να καλύτερη φαντασία.
1: Πρέπει να γίνει πολύ δουλειά μαρκετινγκ.
0: Και εδώ η Ευρωλίγκα τα σκάτωσε με τα εισιτήρια, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι,
0: υπήρχε κόσμος πολλών ομάδων που ταλαιπωρήθηκε, όχι μόνο του Ολυμπιακού προχθές. Της Φενέρμπαχτσε, δηλαδή αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο.
1: Οι Τούρκοι λένε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, το διάβαζα το Σάββατο σε ένα τουρκικό site. Έτσι με τα Τούρκια που ξέρω από τόσα χρόνια που γράφει το τουρκικό πρωτάθλημα. Πάνω από 800 λέει φίλοι της Φενέρ δεν μπήκανε μέσα την Παρασκευή. Μου έκανε τρομερή
0: εντύπωση. Πόσο συνέβη αυτό?
1: Τρομερά μεγάλο νούμερο αν έχει συμβεί αυτό.
0: Μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή είναι μεγάλη ήττα για την Ευρωλίγκα.
1: Α, είστε τι, αλλά γιατί θα τιμωρηθεί κανεί?
0: Έλατε. Τι να τιμωρήσει η Ευρωλίγκα τον εαυτό τη?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα. Κοίταξε, το μάτς πρώτος είναι συναρπαστικό. Γενικώς οι περισσότεροι τελικοί έχουν πάντα σασπένς. Έτσι σε κρατάνε τώρα, άμα είσαι βέβαια και ο παδός της μιας της άλλης ομάδας, κάπου θα
0: παρακολουθείς
1: το τέλος. Κοίταξε, ήταν ωραία, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο πάρα πολύ κακή η διάθεσή μου, διαβάζοντας το βράδυ, γιατί εγώ είμαι στο Κώστα που μην ξεχνάμε και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Σήμερα με τον Παρασκευά τον Άντα, τις προάλλες με τον Μάριο τον. Με τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως σου κόβονται τα ύπατα. Λες, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Μην πω τη λέξη, Γιώργο, μου καταλαβαίνεις. Και τα σημαντικά στη ζωή είναι άλλα, έτσι.
0: Έτσι, ναι. Όταν έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα, τις ειδήσεις που μάθαμε χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, και ειδικά για τον Άντζα, τόσο μικρός. Καλός παίκτης και γενικώς δεν είχε. Είναι αυτό, βέβαια, μου φαίνεται κάποιος καλής είχε καλή ζωή. Δεν είχε τελικά καλή ζωή. Όσο θα μπορούσε, όσο θα.
0: Ίσως, ναι,
1: θα έπρεπε ίσως να είχε. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Σε αυτό ίσως να έχεις δίκιο. Έχουμε κανένα μηντιακό, Ρενικό?
1: Μηντιακό, όχι ιδιαίτερα. Δεν μου πολύ γίνεται φίλο. Θυμίζω έτσι το Σάββατο 7 η ώρα τελικό τη Απολή.
0: Βέβαια, είναι νωρίς, είναι νωρίς.
1: Έτσι, περιμένουμε τώρα να οριστούμε και επίσημα και με τις ώρες τα κανάλια τελική όταν φτάσουν εκεί της Basket League. Μου έκανε εντύπωση γενικώς, είχε ωραίες ειδησούλες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Για πες.
1: Δηλαδή έβλεπα χθες το βράδυ πολύ ωραία βίντεο στο Ριαθόρ, μεγάλη Λακορούνια επέστρεψε,
0: ναι,
1: μετά από 10-11 χρόνια πάλι στη μεγάλη κατηγορία, αλλά αυτή τη φορά πιο έτοιμη από την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε πάει με πάρα πολύ κακό ρόστερ, φαίνονταν, ήταν πρώτο φαβορί να πέσει και έπεσε. προσμένως και συμμόρφωση που λέμε. Τζιρόνα έπαιζε το Τσάμπιονς Λιγκ και έπεσε. Τροβερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Τζιρόνα που θυμόμαστε που ρίχνει μια τεσσάρα στον Καπρού πέρυσι, θυμάστε την μπαλάρα.
0: Βέβαια.
1: Και λέμε τι κάνει. Και
0: τρίβαμε τα μάτια μας.
1: Αυτό ότι η Τσέλσι έχει μείνει εκτός Ευρώπης, παρακαλώ.
0: Δέκατη, παρακαλώ, ναι.
1: Η Τσέλσι. Ότι το Europa League έχει αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί άμα δεις τον τερματισμό των θέσεων στο καμπιονάτο και η κυρία Γιουβέντους και η κυρία Μίλαν πάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Αταλάντα στο Conference, όπου είμαι βέβαιος ότι θα το κονταροχτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό του κυρίου. Πώς λέμε το Δανό, ξεχνάω, Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Πάνε όλα καλά. Έχουμε μεγάλο outsider με τον Παναθηναϊκό για το επόμενο Conference League. Απ' την άλλη έχουν κλειδώσει 29 θέσεις του Champions League από τις 36. Οι υπόλοιπες 7 διεκδικούνται από τις ελληνικές ομάδες. Η εξέλιξη στην Premier League προφανώς δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό ότι πηδάει ένα γύρο. Εξασφαλίζει league face, ό,τι και να γίνει. Άρα έχει 3 από τις 5 ομάδες δεδομένα να παίζουν το φθινόπωρο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε
0: βέβαια.
1: Και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά και εξ εξορισμού πλέον έχει την πιο δύσκολη αποστολή ο Παναθηναϊκός. Με 3 προκληματικούς στο conference, αλλά η ΑΕΚ έδειξε πέρυσι πώς γίνεται.
0: Έτσι.
1: Και πώς πρέπει. Και πώς πρέπει να γίνει. Επίσης θα δείτε κάτι ωραίες ομάδες, τις γνωστές άγνωστες στο Champions League, αλλά θα δείτε και μια ομάδα που την έχουμε αγαπήσει φέτος για την μπάλα που παίζει και για το δικό μας το παιδί που είναι και Αργύρης, η κυρία Κόμο, έτσι, απευθείας.
0: Βέβαια, απευθείας η Κόμο.
1: Η Κόμο που είχε τρομερή χρονιά και ο Δουδίκας πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Μου λέει ένας Πορτογάλος συνάδελφος για την ρώτα, γιατί του λέω τι θέλετε το Δουδίκα, τι του Παυλίδη. Μου λέει και μου απαντάει ένα you never know, ποτέ δεν ξέρεις, για κρατήστε το.
0: Μάλιστα.
1: Γλυκά θήκανε, ξέρετε, με τους Έλληνες. Αυτά, Γιώργο μου, ήρεμη Δευτέρα, πιστεύω.
0: Ήρεμη Δευτέρα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα λέμε αύριο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Το βιβλίο του Μουντιάλ, εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και βεβαίως μπορείτε και να το παραγγείλετε, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πολύ επίκαιρο, έτσι γιατί τώρα πλησιάζει το Μουντιάλ, πολύ επίκαιρο γιατί ο Νίκος δεν παρουσιάζει διάφορες ιστορίες ποδοσφαιριστών, πρωταγωνιστών, αλλά συνδέει κάθε διοργάνωση με το ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο, σπάζοντας κατά τη γνώμη μου έτσι και αυτό το μύθο περί του ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αν διαβάσει κανείς την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο βιβλίο, ο φίλος μου Νίκος Μποζιονέλος θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα.

0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος μου Δημήτρης, ενημερώστε ρε παιδιά, λέει, και τους ανθρώπους στη Μαδρίτη ότι αδικήθηκαν, να μην μένουν και αυτοί καημένοι στα σκοτάδια. Ενώ ο Γιάννης λέει χελάκι και γκόγκα και κούμπα με μπαρτζόγκα. Μάλιστα, αυτά είναι. Και πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, στο ραντεβού μας αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να μην είσαι βραχνιασμένος όπως είναι ο Κογκαλίδης που δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, το παράκανα ο Κογκαλίδης.
0: Το παράκανα, συμφωνώ και εγώ.
1: Είχε μια συνεχή ροή. Εγώ έβγαινα για σχόλια περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, έκανα εξοικονόμηση δυνάμεων και φωνής, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο μου.
0: Τι μένει, ρε εσύ, φίλε Δημοσθένη, τι μένει από αυτό που έκανε ο
1: Ολυμπιακός? Μια πολύ μεγάλη εμπειρία γενικότερα και επαγγελματικά και οργανωτικά, αλλά κυρίως θα πάμε στα αγωνιστικά που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όταν κατακτάται ένας ευρωπαϊκός τίτλος από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα μέσα στη χώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά και περιποιεί τιμή και είναι μοναδικές στιγμές ευτυχίας και για όποιον είχε την τύχη και τη χαρά να το ζήσει. Γιατί πιο εύκολα, όπως έλεγε κάποιος, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την περίοδο, σίγουρα κάνοντας αστερισμό, έδινες νεφρό παρά εισιτήριο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όποιοι λοιπόν είχαν τη χαρά, την ευτυχία, την τύχη να βρεθούν στο Telecom Center, πραγματικά είναι σαν μοναδικές στιγμές, σε ένα, θα έλεγα, ξεκάθαρη διαφήμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικότερα αυτός ο τελικός. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά, δύο πράγματα αποδείχθηκαν. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το οποίο ξέραμε. Το άξιζε, το πήρε γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, γιατί είχε το ποιοτικότερο και βαθύτερο ρόστερ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί ήταν ομάδα του προπονητή του, γιατί το χρώσταγε η μοίρα, το χρώσταγε το σύμπαν, το χρώσταγε η τύχη. Και όταν λέω το σύμπαν, ας και αναλογιστούμε ότι, για παράδειγμα, η Βαλένθια, μην πάμε πολύ περισσότερο, πολύ παρακάτω, έκανε τη βρωμοδουλειά βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, που θα ήταν διαφορετικά. Να ήταν και αυτός ένας δεύτερος και να υπήρχε εμφύλιο στο τελικό, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, και να γινόταν και στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι είχε σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Πώς λέγαμε για τη Ρεάλ, οι Μερέγκες είχαν τους Γαλάκτικους και τους αποκαλούσαν Γαλάκτικους μια εποχή. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ναι. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος, και δεν ήταν ποτέ ομάδα και δεν υπήρξε ποτέ ομάδα. Και σε αυτό, για μένα, όσο μου πέφτει ο λόγος και, εν πάση περιπτώσει, με την όση μπασκετική γνώση διαθέτω, είναι καθαρά ευθύνη του Αταμάν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά δεύτερο λόγο, όλα τα υπόλοιπα, που είναι και πολλά ακόμα, γιατί έχει χάσει και τα αποδυτήρια, τα έχει χάσει όλα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα είναι ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αποδείχθηκε αυτό από την πλευρά του Ολυμπιακού, και από την άλλη πλευρά, ότι όταν είναι πολύ βαριά η φανέλα, όταν σε λένε Βασίλισσα της Ευρώπης, όταν είσαι Ρεάλ, είσαι πάντοτε πολύ σκληρή για να πεθάνεις, ακόμα και όταν σε οποιαδήποτε φάση το ζωγραφιστεί και κάτω από το καλάθι έχεις mismatch, γιατί δεν έχεις τους ψηλούς σου, γιατί όμως υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία σε κάνουν να ανταγωνιστείς πραγματικά μια βραδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν ξεκίνησε να μιλάει, όπως τον είδα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, η πρώτη αναφορά που έκανε ήταν συγχαρητήρια στη Ρεάλ και για να αναφερθεί στο πόσο σκληρός αντίπαλος είναι αυτή η ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το όνομά της και από την αξία της, από την κλάση της και από την εμπειρία της. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε μεμονωμένα περιστατικά. Το επεισόδιο που έγινε χθες, ας πούμε, στις εξέδρες με τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, τον Γρηγόρη τον Δημητριάνη. Από την άλλη πλευρά, τις διαμαρτυρίες Φενέρμπαχτσε με τα εισιτήρια, που ήταν τη διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό, ότι έμειναν έξω Τούρκοι. Όλα αυτά τα οποία ήταν για μένα, αυτό ήταν ένα ζήτημα που βάρινε την Ευρωλίγκα. Όλα τα υπόλοιπα, και από πλευράς Ευρωλίγκα ομολογώ, το τελετουργικό, το φαντασμαγωγικό, τα τριγύρω, τα μέσα, η εξυπηρέτηση στο κέντρο τύπου, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και από πλευράς οργανωτικής πλευράς η Αθήνα, πραγματικά στάθηκε αντάξια και επάξια αυτούς της τόσο κορυφαίας διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα ξέρει και μπορεί. Έχουμε παράδοση πια, δεν μένουμε μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πολλές ακόμη σπουδαίες, τεράστιες διοργανώσεις και μια προηγούμενη μπάσκετ που έχουμε κάνει, όπου ξέρει να δημιουργεί και να μπορεί να κάνει αγώνες αυτού του υψηλού επίπεδου και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Νομίζω ότι όλα πήγαν κατευχήν, ναι, και όλα πήραμε άριστα, και το μεγαλύτερο άριστα και μπράβο το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέσσερα αγωνιστικά, προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για το μάτς?
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και αύριο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήσουν
0: και γουρλής, αυτό οφείλουμε να το πούμε έτσι. Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τα μαζεύουμε και εμείς. Ήταν η εκπομπή Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη το μικρόφωνο και το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, βραχνιασμένο λογικά. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλ και αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά θέματα με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και μείνετε συντονισμένοι.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, κοιμηθήκαμε με αυτή την εικόνα, ξυπνήσαμε με αυτή την εικόνα. Μια συγκλονιστική βραδιά. Είχαμε οπωσδήποτε εδώ τις προβλέψεις μας. Να μην σας πω ότι όλοι πιστεύαμε για μια τέτοια μεγάλη διάκριση, για ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο. Ολυμπιακός στην κορυφή του κόσμου, μια καταπληκτική εμφάνιση, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μια καταπληκτική βραδιά με 100.000 ανθρώπους στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, συγκλονιστικές εικόνες από όλους τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, συνέβη και αυτό. Από το 2013 ο Ολυμπιακός είναι κάτοχος του Final Four και αυτό έπρεπε να προτάξω βέβαια. Οι καλοί φίλαθλοι, φαντάζομαι, ακόμη και Ολυμπιακοί να μην είναι, έχουν να λένε για μια πολύ πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα καθή μας. Είναι το μαγκαζίνα του 943 Intervented Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3. Μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, αλλά και η Ανδριάννα Πουλιού. Για να δω, χαμός γίνεται στα μηνύματά σας, με τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη για τον Γιώργο Χελάκη, για το θείο από το χωριό. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε και να σχολιάσετε. Και σήμερα φυσικά μαζί μας αυτή την μεγάλη μέρα, την επαύριο του μεγάλου τίτλου, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Και θα πάρουμε φυσικά μια γεύση από το δελτίο ειδήσεων για να προχωρήσουμε στα ουσιώδη.

0: θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας έπασχε από σπάνια ασθένεια και το τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Περισσότεροι από 90.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια, μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο Twitter ο βετεράνος forward των Πειραιωτών Andy Johnson. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια Μπράξτον Κι, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Καρόλτ Μπουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του. Αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινής εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια. Ο Αργεντίνος Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ευρώπη, Ερυθρόλευκη και να ακούσουμε περισσότερα από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάτησε το βράδυ της Κυριακής Ολυμπιακός στην κορυφή της EuroLeague μαζί με 19.000 οπαδούς και με συγκλονιστικά πράγματα, εικόνες, ήχους, πλάνα να μας συντροφεύουν μέχρι το, θέατρο το δημοτικό του Ολυμπιακού. Μία μαγική βραδιά.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, ο Ολυμπιακός κατάφερε μετά από 2013 το τελευταίο τρόπαιο που είχε κατακτήσει τότε να φτάσει και μετά από πέμπτη σερή συμμετοχή σε Final Four να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ίσως έχοντας πάρει το μάθημα των προηγούμενων συμμετοχών των τελευταίων ετών, τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκε τη μία φορά από τον τελικό και την επόμενη χρονιά, το πώς είχε χάσει αυτό τον τίτλο από τη Ρεάλ, χθεσινή αντιπαλό του. Είχε πάρει λοιπόν όλα αυτά τα μαθήματα, έχοντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας ένα πολύ καλό υλικό στα χέρια του και κάνοντας κατά τη διάρκεια της σεζόν τις προσθήκες που είχε δει ότι χρειαζόταν η ομάδα. Χθες στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
0: Mm-hmm. Και έγινε αυτό που λέγαμε καμιά φορά, την καντεμιά της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια, που δεν παίρνει ποτέ αυτός που την κατέκτησε το τρόπαιο. Το πήρε φέτος.
1: Ναι, έσπασε αυτή την κατάρα ο Ολυμπιακός. Αν και ξέρεις, πολλές φορές όταν ρωτάς τους ανθρώπους των ομάδων για αυτά τα πράγματα, δείχνουν έως και να ενοχλούνται. Φαντάζομαι ότι περισσότερο ασχολούνται γύρω-γύρω με όλα αυτά παρά οι ίδιοι, και ίσως ένας τρόπος για να ασχοληθούν να είναι το να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο προκειμένου να πούνε, ας πούμε, το ότι εμείς θα πάμε να καταρρύψουμε και αυτό και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
0: Mm-hmm. Μεγάλες δηλώσεις, μεγάλες στιγμές. Σηκώθηκε στον αέρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Του αποδόθηκε από τον Κώστα Παπανικολάου το μεγάλο τρόπαιο 5 τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο. Μεγάλες δηλώσεις και από τον Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, λέγοντας ότι θα μπει στο νέο του σπίτι πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα μπει το 2027, διότι ναι, δεν ήταν και στις δηλώσεις που έκαναν στη μεικτή ζώνη, δεν ήταν σαφές το χρονικό διάστημα όπου ο Ολυμπιακός θα μπει στο νέο του γήπεδο.
0: Όχι, εντάξει, απλά το είπαν, ξέρεις, ναι, έτσι, ναι, ίσως λίγο και κάθε υπερβολή για το χρονικό περιθώριο.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σκέφτονται το ότι, σαφέστατα, το ότι και του χρόνου θα θέλουν να κατακτήσουν, έτσι ώστε το 28, όταν γίνει η χρονολογία που με βάση τον προγραμματισμό και όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ολυμπιακός πρόκειται να έχει ολοκληρωμένες τις εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι απόλυτο λογικό οι πρόεδροι της ομάδας να θέλουν και τότε να μπει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, η ομάδα, οι πρόεδροι, όλοι οι φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, να γιορτάζουν, να χαίρονται για αυτήν την κατάκτηση, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έδειξε σταθερότητα, έδειξε ψυχραιμία, έδειξε υπομονή, σωστή διαχείριση και απόλυτη συγκέντρωση όσες στιγμές χρειάστηκε, και πόσο μάλλον τόσο στον ημιτελικό όσο και στον χθεσινό τελικό κόντρα στη Ρεάλ, προκειμένου να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Μια φλεγόμενη συγκρού εκτός όλων των άλλων, με διανόητες εικόνες στη διαδρομή για το Πειραιά, χιλιάδες Ολυμπιακοί μαζί με το Πούλμαν. Ένας Παπανικολάου να λέει ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ και να φωνάζεις. Πάρα πολλά αποσταρίσματα, πάρα πολλές μαγικές στιγμές από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού.
1: Αν θέλεις, εγώ θα κρατήσω πέρα από τους όποιους πανηγυρισμούς είτε στο Δημοτικό Θέατρο είτε και από τον κόσμο, που είναι απολύτως λογικά όλα αυτά, την πολύ ζεστή και ιδιαίτερο συγκινητική αγκαλιά του πρίντεζη με τον Παπανικολάου, που και οι δύο έκλαιγαν μόλις τελείωσε το μάτς, πριν καν γίνει η απονομή, και από έναν πρώην αρχηγό, από έναν legend για πάντα και της EuroLeague και του Ολυμπιακού, το Γιώργο Πρίντεζη, να αποδίδονται τα εύσημα στον νυν αρχηγό της ομάδας, ο οποίος σε λίγα λεπτά θα ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο και να μπαίνουν και οι δύο.

0: στην ίδια διαδικασία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν μια εικόνα που ήταν ιδιαίτερος συγκινητική από την χθεσινή βραδιά.
1: Ο Γιώργος, θυμάμαι, ήταν μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο τέλος ήδη έκλεγαν τα, ήδη έκλαιγε, έτσι, mm-hmm. και μετά αυτό κορυφώθηκε με την αγκαλιά αυτή που είπες. Ναι, πάρα πολύ,
0: ναι, ναι,
1: μεγάλη
0: πολύ
1: συγκίνηση.
0: Ναι, και οι δύο, και έχω την εντύπωση, παρακολουθώντας από τα δημοσιογραφικά, ότι και ο Κόρι Τζόσεφ ήταν συγκινημένος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Εκεί πέρα, ξέρεις, που πλέον, αφού ο Ολυμπιακός πέρασε και ένα μικρό σοκ με την αντεπίθεση που επιχείρησε να κάνει η Ρεάλ και μετά τις βολές του Καμπάτσο και το τρίποντο που ήταν άστοχο, και ξεκαθάρισε το ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος ούτε ο τρόπος για να το γυρίσει το μάτι η Ρεάλ. Και ο Κόρι Τζόσεφ μου φάνηκε δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν το έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες ή όχι, αλλά τουλάχιστον εγώ, έτσι όπως γύρισα και κοίταξα τον πάγκο, αυτή την αίσθηση είχα.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι ίσως επειδή είναι χθεσινό, πώς μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει, εκτός όλων των άλλων των τεχνικών στοιχείων, το κοουτσάρισμα του Μπαρτζόκα, αυτή τη δύναμη, αυτή την υπέρβαση, αυτή την, πώς να πω, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ τσαγανό για να μπορέσεις να παίξεις έτσι όπως πρέπει σε έναν τελικό. Ρώτησε και ο Γιώργος Χελάκης τον Γιώργο Κογκαλίδη που έκανε την περιγραφή, ποιο ήταν το σημείο αναφοράς, το κλειδί για αυτή τη μεγάλη νίκη χθες.
0: Θεωρώ το ότι ήταν πρώτον το ότι ο Ολυμπιακός είχε δείξει ότι είχε κλειδώσει το μυαλό του μόνο σε ένα πράγμα, το ότι το βράδυ της Κυριακής θα ήταν αυτός ο οποίος θα σήκωνε την κούπα της Ευρωλίγκας στον ουρανό του Telecom Center χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Όλοι έδειχναν ιδιαίτερως στοχοπροσιλωμένοι σε αυτό, ίσως λίγο περισσότερο ο Ιβάν Φουρνιέ, όπου ήταν καθοριστική συμμετοχή του και στον ημιτελικό αλλά και χθες. Και επίσης ο Άλεκ Πίτερς. Οι δύο κορυφαίοι του Final Four για μένα στον Ολυμπιακό ήταν αυτοί. Ο Φουρνιέ και ο Πίτερς. Ήταν οι ηγέτες που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της, της Φενέρ, που ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το εμπόδιο της Ρεάλ, όπου κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός χθες ήταν φαβορή, έτσι. Ήταν το απόλυτο φαβορή και γιατί είχε αριθμητικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς της Ρεάλ. Με το σέντερ, όπου δεν είχε κανέναν κανονικό σέντερ να σταθεί απέναντι στην πολύ καλή τριάδα ψηλών του Ολυμπιακού, βάλε το γεγονός ότι έπαιζε παρουσία, πόσο να πω, 18, αν υπολογίσουμε και αυτούς που δεν μπήκαν νόμιμα μέσα στο Telecom Center, σχεδόν 20.000 φιλάθλων του. Το ότι ήταν στην Ελλάδα, όλο αυτό το πράγμα του έδινε σαφέστατο πλεονέκτημα. Κατάφερε λοιπόν ακόμα και τη στιγμή που θα μπορούσε να έρθουν στο μυαλό του, ξέρεις, σε μια κουβέντα με τον Δημήτρη Στρατάκη νωρίτερα χθες, μου λέει τι θα γίνει αν προηγηθεί ο Ολυμπιακός ή αν θα προηγηθεί η Ρεάλ κτλ. Και του λέω, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι αν και όταν πάρει προβάδισμα η Ρεάλ, να μην ξυπνήσουν περασμένοι φιάλτες για τον Ολυμπιακό και να μπορέσουν να το διαχειριστεί. Το έκανε λοιπόν και έτσι με την ψυχραιμία που χρειαζόταν, παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι, μείωσε τη διαφορά για το προβάδισμα και από εκεί και πέρα έδειξε και στα τελευταία λεπτά την ψυχραιμία και τις βολές. Για να φτάσει με αυτό το τέλος.
1: Αναφέρθηκε στο όνομα του Πίτερς. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και πολλά ερωτηματικά από χθες. Με παρονομαστή, είναι να φύγει ένας τέτοιος παίχτης, μήπως διαμορφωθούν εκ νέου κάποιες καταστάσεις.
0: Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν αυτές τις εμφανίσεις τους στο Final Four ο Άλεκ Πίτερς για να πείσει είτε τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε τον οργανισμό του Ολυμπιακού το αν είναι ένας παίκτης που αξίζει να παραμείνει στην ομάδα. Σαφέστατα αξίζει να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για επαγγελματίες και για ελεύθερη αγορά, είναι και θέμα δικό τους αν θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος τους λίγο πριν ολοκληρωθεί η καριέρα τους, να διεκδικήσουν είτε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο είτε να γίνουν πρωταγωνιστές σε μια άλλη ομάδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Άλεκ Πίτερς ανήκει σε αυτή την κατηγορία και ότι έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Μένει να το δούμε και επίσημα.
1: Και μέσα σε όλα η EuroLeague, η οποία φυσικά παρακολουθεί από κοντά, αποθέωσε τις εικόνες στον Πειραιά, γράφοντας: εδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική. Εδώ είναι Ελλάδα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Καλό θα ήταν να μπορούσαμε και εμείς να αποθεώναμε την διοργάνωση που είχε αναλάβει η EuroLeague και όλα τα κομμάτια που αφορούσαν το Final Four της Αθήνας και ήταν αρμοδιότητα της EuroLeague. Έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπει πολλές αρμοδιότητες στους υπόλοιπους, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε για μια ακόμα φορά, δυστυχώς.
1: Ωραία. Τώρα με μια χαλαρή ραστόνη, φαντάζομαι, δεν ξέρω βέβαια, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις μετά από αυτό τον τίτλο, έτσι, κάποια ειδικά καλέσματα, κάποιες συμμετοχές που πρέπει να λάβουν μέρος οι μπασκετμπολίστες. Ωστόσο, έχεις κάτι έτσι σαν την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, πώς κυλάει πλέον?
0: Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ούτε ότι ίσως και να κοιμούνται και να προσπαθούν να βρουν κάποιες στιγμές ξεκούραση σήμερα ακόμα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ακολουθήσουν για λίγο οι όποιοι πανηγυρισμοί, όπως είπες και εσύ, κάποιες υποχρεώσεις, αλλά το πρωτάθλημα της VBL το οποίο ακολουθεί δεν δίνει και πολλά περιθώρια, γιατί ο Ολυμπιακός θα κληθεί, να σου πω και πότε ακριβώς, την Πέμπτη, στις 28 του μήνα, να αγωνιστεί με τον νικητή του απόψινού αγώνα ΑΕΚ Άρης.
1: Ναι, και όπως είπε ο Γιώργος Κουγκαλίδης, τρώχοντας έρχεται η όρεξη. Αν και τώρα μπορείς να πεις ότι ουσιαστικά και χωρίς περαιτέρω διεκδικήσεις, είναι μια πάρα πολύ χρυσή χρονιά για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ενώ ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε κάπως να χρυσώσει το χάπι της περίοδου, παίρνοντας το τρόπαιο.
0: Ναι, σαφέστατα. Φαντάζομαι φυσικά ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι χαρούμενος αν χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο τίτλο της σεζόν, που είναι αυτός της EuroLeague. Αν πάρει και το πρωτάθλημα, θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της φετινής σεζόν. Και αν ρωτήσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ή τους παίκτες του, επουδενήρια θα ήθελαν να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο. Μένει να δούμε και στο παρκέ, είτε στο glass floor, όταν αυτές οι δύο ομάδες αγωνιστούν, αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του τους πανηγυρισμούς της πολύ μεγάλης επιτυχίας έπειτα από 13 χρόνια και της κατάκτησης της EuroLeague, ή ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον τρόπο να αντιδράσει για τον δικό του αποκλεισμό, έχει βρει τις ισορροπίες που είναι υποχρεωμένος να βρει ανάμεσα στις σχέσεις παικτών προπονητή, και κάνει τη διαχείριση που χρειάζεται για να φτάσει αυτό και να πει τουλάχιστον ότι okay, ναι, εντάξει, έχασα την EuroLeague, αλλά τουλάχιστον πήρα τον double στην Ελλάδα.
1: Το μυαλό μου και το μάτι μου πέφτει πάνω στους αδερφούς Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλους, που λένε: είμαστε τρελοί για τον Ολυμπιακό, είναι η ζωή μας, τα δύσκολα μείναμε όρθιοι και ήρθε αυτή η δικαίωση. Είδαμε πραγματικά αυτούς τους δύο ηγέτες μαζί με τη μητέρα τους χτες στο Telecom Center Athens, μία άλλη εικόνα, ένα απίστευτο γλέντι, μία απίστευτο ξέσπασμα, απίστευτη αγκαλιά, μια εικόνα με μια αγκαλιά μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Είναι τεράστια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν τρίτο τρόπαιο με τη δική τους θητεία.
0: Το ναι, τρίτο τρόπαιο είναι το 12, το 13 και χθες. Γιατί το 97 ήταν επί διοίκησης Σοκράτη Κόκαλη. Κοίταξε να δεις, και αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν και εκατομμύρια και χρόνο της καθημερινότητας και της ζωής τους σε αυτές τις ομάδες που ξεκίνησαν ως φίλαθλοι να αγαπούν και να υποστηρίζουν. Οπότε όταν αυτές οι ομάδες επιτυγχάνουν το στόχο τους και κατακτούν τίτλους, σαφέστατα είναι και μια δικαίωση δική τους για την επιλογή που έκαναν στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν είναι η στιγμή να γκρινιάξουμε και να πούμε το ότι καλό θα ήταν ίσως να είχαν πέρα από αυτές τις αγκαλιές που είναι απολύτως δικαιολογημένες, να είχε ο Γιώργος Μπαρτζόκας την απόλυτη στήριξη και όλες τις άλλες φορές, είτε ευθέως, είτε πλαγίως, είτε διαγωνίως και καθέτως. Αλλά σαφέστατα είναι τεράστια δικαίωση και για τους ίδιους. Να πούμε εδώ, αν θέλεις, να κάνουμε και ένα σχόλιο, ότι χθες το Telecom Center ήταν και χθες και προχθές, και την Παρασκευή το βράδυ, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος εδώ με μια υποσημείωση ότι όταν η ομάδα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο είχε κατακτήσει το Conference League, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν είχαν επιλέξει να πάνε στον τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Μια υποσημείωση ότι για την παρουσία τη χθεσινή του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Mm-hmm. Και καλά, φαντάζομαι είχε εκδώσει την επόμενη μέρα η ΚΑΕ οπωσδήποτε, έτσι και τώρα η ΠΑΕ έκανε ειδική αναφορά με θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ. Mm-hmm. Ωραία Λένα μου, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν, οπότε σε αποδεσμεύω. Καλό μεσημέρι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Ξεκινάμε με τις θριαμβευτικές φωνές, τους ανθρώπους που χτες ύψωσαν τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό στα ύψη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόουτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Θα ήθελα λοιπόν, επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι στην ζώνη με ρώτησαν πώς αισθάνομαι, είχα 7 ερωτήσεις πώς αισθάνομαι και θεωρώ αφελές τώρα να απαντάω σε αυτό. Αισθάνομαι πολύ ωραία γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Μιλάω πάρα πολύ όλο τον χρόνο για την ομάδα μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται για τα πάντα, σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε να μιλάει ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο παίκτης, ο Εβάν και οι παίκτες, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή τους. Οπότε καλό ο προπονητής να κάτσει λίγο πιο πίσω. Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να τις ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα playoff και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούμε τώρα τους προέδρους, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τι είπαν?
5: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι. Ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
6: Πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα, όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Και αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
1: Αρχηγός Κώστας Παπανικολάου τώρα.
7: Είναι, δεν περιγράφω τα συναισθήματα. Όσες φορές και να το ζήσεις καινούργια φορά και ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει τόσα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία πέντε με αυτή τη σεζόν, τις τελευταίες πέντε σεζόν, ξέρεις, φεύγει από πάνω σου βάρος. Είναι μαγικό. Είναι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έλεγα ότι θέλω να δώσω κάτι πίσω στον κόσμο αυτό για την αγάπη και την υποστήριξη που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Ζήνω πάρα πολλά συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την εμφάνισή της. Δεδομένων των συνθηκών, ειδικά το να παίζεις χωρίς τους τρεις ψηλούς και να βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν αυτή την εμφάνιση, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δείξαμε χαρακτήρα, αυτό που λες, στο τέλος παιδιά είχαν το καθαρό μυαλό, το να βρουν τις φάσεις, να βρουν τον τρόπο να πάρουμε φάσεις και να πάρουμε πόντους, και αυτό νομίζω ότι ήρθε μέσω της εμπειρίας. Αλλά δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, είναι όλη η χρονιά. Ακόμα και ο Ταϊρίκ, δηλαδή, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο δεν έχει την εμπειρία, μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και δάγκωνε, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, αλλά αυτό μου βγαίνει να πω. Δάγκωνε μέσα στην άμυνα. Μπήκα στην ελληνική ομάδα το 2009 και έφτασε το 2026 να πάρουμε μετάλλιο. Και την ίδια χρονιά, το 2025 το καλοκαίρι. Μέσα στην επόμενη σεζόν κερδίσαμε την Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια. Αυτό τα λέει όλα για τον αθλητισμό και πώς μπορεί σε μια στιγμή να αλλάξουν όλα και μια χρονιά να εξελιχθεί μαγικά από εκεί που δεν το περιμένεις. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις, να συνεχίσεις να προσπαθείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η στιγμή σου. Θα έρθει η στιγμή να κάνεις εσύ κάτι όμορφο και να σου δώσει πίσω.
1: Και φοβερός Σεβάν Φουρνιέ τώρα.
8: Inside there with my chest, that's a family, and now I'm a part of it, man.
9: Όσο πιο πολύ γνώριζα αυτόν τον οργανισμό από το 2010, τότε τους ερωτεύτηκα και τότε έχασαν. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζω, όσο περισσότερο παίρνω αυτή την αγάπη, αυτή την υποστήριξη, καταλάβαινα ότι είναι παραπάνω από ένα σύλλογος, παραπάνω από μια ομάδα. Και τώρα, φίλε, είμαι ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Φυσικά είναι δυνατόν. Πάντα ήταν. Το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Εγώ περίμενα μόνο 2 χρόνια. Όλοι αυτοί εδώ περίμεναν πολύ παραπάνω. Και αυτοί οι παλαβοί που είναι στην κερκίδα περίμεναν για τόσο μα τόσο πολύ καιρό για να συμβεί.
1: Συγκοινωνούν δοχείο, αναμφισβήτητα, και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως υπήρξε μια θερμή συγχαρητήρια αναφορά για τον θρίαμβο της ΚΑΕ, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της EuroLeague. Θα ακούσουμε τα υπόλοιπα νέα του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ήταν παρόν και την Παρασκευή και την Κυριακή και υπήρξε πριν από λίγο και μία ανακοίνωση του Ολυμπιακού συγχαρητηρίων στην μπασκετική ομάδα.
10: Κοιτάξτε, Ζέτα, το έχουμε ξαναζητήσει και άλλες φορές, ότι ο Μαρινάκης, το έχω πει και πριν από λίγο καιρό, έχει στείλει το μήνυμα του ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία του. Mm-hmm. Όχι ότι το έκανε από υποχρέωση, mm-hmm. αλλά προφανώς και δεν ήταν τυχαία η παρουσία του στο Final Four. Ήθελε να δείξει ότι είναι και παραμένει πάντα κοντά στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχουν οργανισμοί. Ο οργανισμός είναι ένας και αυτό ακούει το όνομα Ολυμπιακός. Προφανώς και έστειλε και το μήνυμά του, γιατί όπως είπε και προηγουμένως η Λένα, πολύ σωστά, υπήρχε μια πικρία, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είχαν κάνει το ίδιο και η αδερφή Αγγελόπουλη στο τελικό του Conference Link πριν από 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα,
1: Κώστα μου, ναι, και εγώ τον γνώρισα από πολύ κοντά, του είχα κάνει κάποιες συνεντεύξεις του Άτζα και ήταν πολύ συγκλονιστικό και ο τρόπος που πέθανε και αυτό που αντιμετώπιζε.
10: Κοίταξε, ήταν λίγο πολύ γνωστό. Για να σου πω την αλήθεια, το περίμενα, το ήξερα εδώ και αρκετό καιρό ότι ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, γιατί ήταν τέτοια η ασθένεια. Ήταν ένα παιδί το οποίο το γνώρισα από το 98, την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Μέναμε και μαζί εδώ στην Πειραϊκή κοντά του, είχα βρει σπίτι. Ήταν ένας, όχι δύο αριθμούς, ένας περίεργο ο παιδί. Δεν έκανε εύκολα φιλίες, δεν του άρεσε η Αθήνα. Το είπα και πριν. Ήταν παιδί του χωριού, παιδί της Δράμας. Γι' αυτό και σηκώθηκε και έφυγε σε μια από τις στην κορυφή, αν θέλεις, της καριέρας του. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό πριν από το Euro. 2004. Μάλιστα. Και του λέω, θα χάσεις το γύρο. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ θέλω να γυρίσω στην, πίσω στην Δράμα. Δεν άντυχε την πίεση, δεν άντυχε την Αθήνα. Mm-hmm. Ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας. Και κατά τη γνώμη μου, ήταν ένας από τους κορυφαίους στόπερ που έχουν βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και νομίζω υπήρχε και μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον
10: χαμό του παίκτη. Ναι, συλληπιτήρια ανακοίνωση, εννοείται. Έγραψε ιστορία. 7 χρόνια πήρε πρωταθλήματα, πήρε ντάμπλ. Και την τελευταία χρονιά που ήρθε πάλι είχε πάρει και ο ντάμπλ. Αλλά γενικά ήταν ένα παιδί που του άρεσε το παρασκήνιο. Δεν του άρεσε να είναι στο προσκήνιο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, μια φορά κατάφερα σε μια προετοιμασία να κάνουμε συνέντευξη. Δεν ήθελε να βγαίνει μπροστά. Ήθελε, κράταγε γενικά χαμηλούς τόνους.
1: Να έρθουμε λίγο σε ένα-δύο ονόματα. Δηλαδή το ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για τον Ικάρντι, ο οποίος έλαβε, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ρωμάνο, πρόταση από τον Ολυμπιακό και απερίφθη, τι έγινε ακριβώς?
10: Δεν υπάρχει θέμα Ικάρντι στον Ολυμπιακό. Πολύ απλά, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχει σεντερφόρ. Ο Ολυμπιακός έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια για να ανανεώσει τον Ελκαμπή. Έτσι, δεν γράφουμε και λέμε ότι θέλουμε τώρα. Θα επιστρέψει ο Γιάρεμσουκ, τον οποίο με την Λίβερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να του ξαναδώσει πάλι την ευκαιρία. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον για τη θέση του σεντερφόρ. Μπορούμε να κάνουμε ζέτα όποια συζήτηση θέλεις για όλες τις θέσεις, και για αριστερό μπακ και για δεξί μπακ και για στόπερ και για χαφ και για εξτρέμ, αλλά και για σεντερφόρ. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Υπάρχει μια λίστα, να σου πω, στα χέρια του Μεντιλίμπαρ και του Μαρινάκη. Από τον Ινιάκη Μπάνιεθ, είναι ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι στην Αθήνα από την Πέμπτη ήταν. Σε συζητήσεις του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ για το πλάνο της νέας χρονιάς, και μέσα σε αυτή τη λίστα υπάρχουν 2-3 ονόματα στα οποία είναι σύμφωνος, μάλλον τα έχει δώσει και ο Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει το OK, όπως αυτό του Ινάη Λόπεθ. Έτσι. Είναι η ομάδα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ, η Ράγιο Βαγεκάνο, ένας καλός χαφ, ο οποίος μένει ελεύθερος μάλιστα. Το καλοκαίρι, και είναι πολύ πιθανό να μας απασχολήσει προσεχώς τις επόμενες μέρες, όπως και αυτό του Τσάπρα, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει για Έλληνες παίκτες, είναι φανερό. Και θα το πω για άλλη μια φορά, ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μόνο δεξιμπάκ Έλληνα, αλλά ψάχνει και αριστερό. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βίχος Ζέτα ή κάποιος άλλος, αλλά νομίζω ότι θα μπει πολύ ελληνικό στοιχείο και στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά και γενικά στο ρόστερ.
1: Έχουμε και την επιστροφή του Φορτούνη ούτως ή άλλως, αναφερόμενο στο ελληνικό στοιχείο.
10: Ναι, εννοείται, έτσι. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Απλά τις επόμενες μέρες θα υπάρχει ένα ραντεβού Μαρινάκη Φορτούνη για να μπουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος θέλει επιστρέψει στην Ελλάδα, επέστρεψε μάλλον, για να κλείσει την καριέρα του. Άλλωστε το συμβόλαιό του σε 5 μέρες τελειώνει στην Σαουδική Αραβία. Οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του Ζέτα να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του.
1: Κώστα μου, γιατί είναι έτσι φωνούλα σου?
10: Γιατί έχω περάσει μια περιπέτεια με την υγεία μου αυτές.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις φωνές τις χθεσινές, αλλά
10: όχι, καλά, ότι φώναξα, αλλά γενικά είμαι σε μια κατάσταση
1: εκτάκτου ανάγκης. Το ξέρω, γι' αυτό νόμιζα η φωνή. Ναι, το έχω ακούσει που βγαίνει σε πολλούς συναδέλφους και αναφέρεστε σε αυτό. Ωραία, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα, έτσι.
10: Το άλλο ένα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι ο μάνατζερ του Ορτέγκα φαίνεται να έχει φέρει μια-δυο προτάσεις στον Ολυμπιακό για ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Θεωρώ, χωρίς να κάνουμε βιαστικές, να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, ότι ο Ορτέγκα θα μας αποχαιρετήσει αυτό το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστερό μπακ, μαζί με τον Μπρούνο θα είναι αυτοί οι δύο που θα αποτελέσουν το δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για τον Μπρούνο. που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Οπότε θα μπορούμε να το επανεξετάσουμε το θέμα και να το δούμε διαφορετικά. Πάντως υπάρχουν μια-δύο ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Αργεντίνο αριστερό μπακ του
1: Ολυμπιακού. Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είσαι καλά,
1: καλό μεσημέρι.
10: Καλή συνέχεια.
1: Τρεις παρά 25, ο Ολυμπιακός ήταν όλο το πρώτο μέρος, λογικό νομίζω. Λοιπόν, κάνουμε τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τα λέμε και πάλι σε λίγο, έχοντας κατά νου ότι μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
3: Interveten Sports.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
17: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
18: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
19: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
20: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
21: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
20: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
0: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ για μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα. Καθώς και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ αλλά και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νωρίτερα το πρωί, συνέντευξη παρεχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, το οποίο έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο παρουσιάζει στις 8 στο Θησείο το νέο του κόμμα. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είχαμε την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, την Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η οποία αναφέρθηκε και μίλησε για την αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ερώτηση για το τι σημαίνει το υβριδικό κόμμα, το οποίο θα είναι, όπως λέγεται, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν και διαδικτυακά και διαζώσεις και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους και ούτω καθεξής. Να πω επίσης ότι η θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η απώλεια της γωγός Μαστροκώστας. Έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστας σε ηλικία 56 ετών. Να πω ότι την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια Δέλα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Είχαμε από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Να πω ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, την ανέρεση της αποφυλάκησής του ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι υπό όρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Στην Θράκη τώρα δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής, εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, σοκ από την πατροκτονία, 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα πραγματοποιείται η νεκροψία, νεκροτομή. Ενώ στην υπόθεση των Χανίων, ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, θα βρίσκονται σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας των σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά, βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Οι οικονομικές επιπτώσεις πάντως υπάρχουν και τα οικονομικά αποτελέσματα. Πτώση πάντως άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πω ότι το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Πάμε στην Κύπρο που είχαμε βουλευτικές εκλογές. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η πρόεδρος του κόμματος, η Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, ΔΙΚΟ και ΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ 4 έδρες έλαβαν τα νοησιορχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο Κονγκό, εκεί όπου επικρατεί ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Συνεχίζουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δεν έχει σπουδαία πράγματα, όπως είναι λογικό, η ΑΕΚ. Μόνο να μιλήσουμε λίγο για το θέμα του Μουκουντή, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για αυτόν η Μίλαν.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα. Ναι, κοίταξε. Για την ώρα δεν έχει φτάσει βέβαια κάτι στην ΑΕΚ σχετικά με τον ρόλο του Μουκουντή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με γεμάτες χρονιές. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει πανηγυρίσει τρεις τίτλους με την ΑΕΚ από όταν ήρθε. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Καμερούν. Οπότε είναι λογικό να. Mm-hmm. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό, αλλά mm-hmm. για την ώρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τον Αρόλο Μουκουντή και το ενδιαφέρον οποιασδήποτε ομάδας, γιατί δεν έχει κάτι ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω, αναφέρετε χθες για τον Περέιρα που θα τραβήξει τελικά χωρίς τους δρόμους από την ΑΕΚ.
1: Ναι, το είχαμε πει βέβαια ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει, γιατί θα έπρεπε να δεχθεί μια πολύ μεγάλη μείωση των αποδοχών του. Νομίζω είναι μια πολύ ορθολογική κίνηση από πλευράς ΑΕΚ, Νίκολιτς Ριμπάλτα συγκεκριμένα, να μην προχωρήσουν στην ανανέωση του 35χρονου πλέον Αργεντινού. Είδαμε και στην φετινή σεζόν ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Χρειάστηκε παραπάνω χρόνο για να επιστρέψει και να βοηθήσει την ΑΕΚ. Την βοήθησε σε κάποια παιχνίδια και στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και στο φινάλε, ήταν σημαντικός. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα δεν λειτουργούν με συναισθηματισμούς για να κρατήσουν ένα ποδοσφαιριστή επειδή πρόσφερε κάποια πράγματα. Θέλουν να δώσουν επιπλέον ποιότητα, επιπλέον λύσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη για μένα. Να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα. Και η ΑΕΚ από εδώ και στο εξής θα κινηθεί, έχω την αίσθηση, για δύο χαφ. Ο ένας που θα μπορεί να παίζει σαν αριστερός εσωτερικός μέσος, εκεί που χρησιμοποιούταν και ο Ρομπέρτο Περέιρα. Από εκεί και έπειτα υπήρξε και ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που φέρνει τον Νίκολιτς στο μεταγραφικό στόχαστρο για τον πάγκο της Μπεσίκτας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Πάγκος Μπεσίκτας είναι και υποτίθεται, νομίζω, και ο Λουτσέσκου.
1: Και ο Λουτσέσκου, ναι, έχει ακουστεί και το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Το πιο πιθανό είναι να ακούσουν τις επόμενες μέρες ότι ο Νίκολιτς επέκτηνε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ παρά να αποχωρήσει από την Ένωση ο Σέρβος προπονητής. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Προχωρά το σχεδιασμό της ΑΕΚ της νέας περίοδου. Υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει πίεση όπως πέρυσι για μεταγραφές. Μπορεί να ζυγίσει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την βελτίωση της ποιότητας του ρόστερ της ΑΕΚ. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να κάνουν λίγο παραπάνω υπομονή για τις μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ακούσουμε νέα από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, διαστόματος Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την Μπεσίκτας? Έχει πάρει τον Ρασβά Λουτσέσκου, έχει πάρει τον Μάρκο Νίκολιτς, όλους τους έχει πάρει προπονητές.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Ζέτα. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα. Είναι ένα παιδί το οποίο έτυχε να το γνωρίσω και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Την εποχή τότε που πήγαινα στην Ξάνθη με την Νόβα, πριν από 20 χρόνια και πλέον. Έτυχε, μάλιστα, να πιούμε και αρκετές φορές καφέ εκεί στην παλιά πόλη. Έμαθα το πρωί, τον τελευταίο καιρό δεν είχαμε καφέ. Δεν ήξερα ότι ταλαιπωριόταν τόσο πολύ με την υγεία του. Πραγματικά, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δυστυχώς, ας την ελαφρύ το χώμα που θα το
0: υπάρχει. Έτσι, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, τώρα για τον Λουτσέσκο και την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκο θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κλίμα που βγαίνει από την ομάδα. Μάλιστα, αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι μια εβδομάδα ανακοινώσεων για τον ΠΑΟΚ από τον κύριο Παπαμιμίκο. Νομίζω ότι στο θέμα Λουτσέσκου δεν θα χρειαστεί καμία ανακοίνωση. Γιατί ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, άρα τι να βγει να πει ο κύριος Παπαμιμίκος.
0: Αλλά στη συνάντηση που πρόκειτο να είχε με τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβά Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, έτσι?
1: Ούτε σε αυτή, και ίσως να μην γίνει τελικά και καθόλου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Έχουν πέσει οι τόνοι, έχει φύγει εκείνη πολύ μεγάλη στεναχώρια, έχει φύγει η αποτυχία και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Έχουν ζυγίσει τα πράγματα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι οι Λουτσέσκου δεν θα βρουν στην αγορά. Ούτως ή άλλως είναι πιο πετυχημένο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και άρα εκεί που όλα συγκλίνουν είναι να αφήσουν τον Λουτσέσκο να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Έλεγα και πριν ότι.
0: Ναι. Αυτό πες για τον κύριο Παπαμίκο, γιατί είχε πει και από την προηγούμενη φορά ότι θα αλλάξει εκβάθρον το Δουσού, θα υπάρχουν αλλαγές τεράστιες.
1: Ναι, μέσα στην εβδομάδα λοιπόν αναμένεται σιγά σιγά να ξεκινήσουν αυτές οι ανακοινώσεις από τον κύριο Παπαμίκο. Σε οργανωτικό επίπεδο καταρχήν, ενώ πρέπει να δούμε λίγο και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος παίζει πρώτο μάτς 23 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League, άρα δεν έχει μείνει και πάρα πολύ καιρός. Και από εκεί που θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ είναι από τις αποδεσμεύσεις. 8 ποδοσφαιριστές είναι αυτή τη στιγμή των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Είναι ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Μπιάνκο και ο Ιβανούσετς. Αυτοί οι πέντε κατά πάσα βεβαιότητα θα αποχωρήσουν από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει το ερωτηματικό με τον Οσντόεφ, τον οποίο θέλει ο Λουτσέσκου, αλλά μένει να δούμε αν θα συμφωνήσει και ο ίδιος ο παίκτης με τα οικονομικά δεδομένα. Υπάρχει το ερωτηματικό με τον Τάισον, τον οποίο επίσης θέλει ο Λουτσέσκου, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, διότι θυμίζω ο Τάισον γίνεται 39 σε λίγο καιρό. Τον θέλει όμως ο προπονητής, γιατί μπορεί να προσφέρει ποιοτικά λεπτά. Θυμόμαστε όλη τη χρονιά τι έκανε ο Τάισον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ως ένα σημείο τουλάχιστον. Υπάρχει και ο Γιακουμάκης βέβαια, εκεί όπου
0: θα φύγει
1: τα πράγματα δεν είναι καλά, ναι, μάλλον θα φύγει. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ, θα γίνουν οι εγκαθαρίσεις, θα μείνουν όσοι είναι να μείνουν και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για τις μεταγραφές. Υπάρχει πολλή δουλειά λοιπόν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω, όπως όλα δείχνουν, τεχνική ηγεσία.
0: Δύο κουβέντες για τον Άρη. Είναι πολύ κοντά με τον ταξιάρχη Φούντα?
1: Ναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Φούντα με τον Όφη. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Έχει γίνει πρώτη επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, βρίσκονται στις συζητήσεις και είναι πολύ πιθανόν ο Φούντας να αποτελέσει ποδοσφαιριστή το Άρη. Πάντως, αυτό το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ευχάριστο το Σαββατοκύριακο για τον Άρη ήταν αυτό το δώρο από τη Σαουδική Αραβία, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται για τον Clayton Diaby. Ήταν στο συμβόλαιό του όρος με την Al Diriyah, αν ανέβαινε κατηγορία υποχρεωτική αγορά από τους Σαουδάραβες, και μάλιστα με αυτό το τεράστιο ποσό, παραλαμβάνω, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Al Diriyah κέρδισε την Al Ula στην παράταση, ανέβηκε κατηγορία και πλέον οι Σαουδάραβες θέλουν, δεν θέλουν, αγοράζουν τον ποδοσφαιριστή. Ένα 18χρονο νεαρό παίκτη από τη Σενεγάλη, τον οποίο δεν πήρε τίποτα ο Άρης και όμως παίρνει τώρα χρήματα με αυτό το deal που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Πολύ έξυπνη κίνηση αναμφίβολα και πολύ αποδοτική.
0: Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στα διεθνή τώρα και ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται χωρίς παίκτη της Ρεάλ, η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ? Τι έχει γίνει?
1: Όντως, καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στο ακροατές του 943 Intervention Sports. Καταρχάς πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευάντη, ενός χαρισματικού ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορούσε να παίξει με την ίδια άνεση είτε ως στόπερ, είτε ως λίμπερ, είτε ως αμυντικό χαφ. Και ο οποίος για...
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ο Ρούντιγκερ Γερμανός, οπότε δεν υπάρχουν Ισπανοί κλάσσες ποδοσφαιριστές για να κληθούν στην εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα εκεί που όλοι πίστευαν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και επισήμως ο Ζωσέ Μουρίνιο ένας προπονητής, το Σάββατο που κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας ο επιχειρηματίας, ο 38χρονος Ενρίκε Ρικέλμε. Οπότε οι εκλογές σε 15 μέρες θα πρέπει να γίνουν και αυτομάτως παίρνει παράταση η πρόσληψη του Μωρίνιο, που μπορεί και στο τέλος να μην γίνει, έτσι, γιατί ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο δεύτερος υποψήφιος μετά τον Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει πει ότι μπορεί να φέρει τον Κλοπ. Τώρα θα δούμε, όπως έχει πει επίσης ότι θα πάρει και τον Χόλαν, τον Φόρ, τον οδηγό από τη Μάρτιο Σίτι.
0: Τι λες, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, στο Τωρίνο είχαμε 8 συλλήψεις στο τοπικό ντέρμπι Τωρίνο Γιουβέντους 2-2, γιατί οι ούλτρας της Γιουβέντους πριν το παιχνίδι έπιασαν τον αρχηγό της ομάδας, τον Λοκατέλη, και του είπανε πρέπει να αναβληθεί το παιχνίδι, να μην γίνει. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Το παιχνίδι έγινε, έληξε 2-2, υπήρξαν επεισόδια, ένας τραυματισμός, 8 συλλήψεις από τους αστυνομικούς. Πάμε τώρα στο Σαλάχ που έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Λίβερπουλ και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αιγύπτιος, έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της. Ο Πέπ Γκουαρντιόλα στο παιχνίδι που η ομάδα του η Σίτι έχασε στο Έτιχαντ 2-1 από τη Άστον Βίλα δεν παρουσιάστηκε. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, τώρα όλοι μπορείτε να με χειροκροτήσετε. Να πούμε ότι η διοίκηση της Manchester City τον έχει ανακηρύξει παγκόσμιο πρεσβευτή, όπως είναι δηλαδή ο Κλοπ στη Red Bull, και επίσης στη βόρεια κερκίδα του Έντιχα θα την ονομάσει κερκίδα Pep.
0: Να έρθουμε λίγο στο Λιονέλ Μέση που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο παιχνίδι.
1: Το 73ο λεπτό του παιχνιδιού αντίον της Φιλαδέλφια, ο άστος της Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός, ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο, αποχώρησε και για 2 εβδομάδες είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Πάμε και στο Λουβίκα, εκεί που ξέραμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η κόμμα θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, χθες μετά το εντυπωσιακό 5-1 στην Κρεμόνα επί της Ουντινέζε, πέτυχε το 5ο γκολ ο Λουβίκα, είναι δεύτερο σκόρερ, 14 γκολ πίσω από τον πρώτο σκόρερ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της Ίντερ. Έτσι λοιπόν η Κόμο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League, όπως επίσης και η Ρώμα, η οποία και αυτή νίκησε 1-0 την Βερόνα. Αντιθέτως η Μίλαν νικήθηκε μέσα στην έδρα της 2-1 από την αδιάφορη Κάλιαρη. Οπότε θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Θα φύγει ο Μαξ Αλέγκρι, ο οποίος χθες είχε συναντηθεί με τον διευθυντή της Νάπολη, τον Τζιοβάνι Μάνα. Πιθανότατα θα πάει στην Νάπολη, γιατί το τέλος του αγώνα χθες η Νάπολη τερμάτισε δεύτερη. Υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στον πρόεδρο, τον Ντε Λαουρέντις, και τον Αντώνιο Κόντε. Ο Αντώνιο Κόντε είχε πει ότι με το τέλος της φετινής περιόδου θα φύγει. Πιθανότατα θα πάει στην Εθνική Ομάδα Ιταλίας. Θα δούμε.
0: Εδώ, λοιπόν, και κάτι τελευταίο, πες μας πάνω μου.
1: Να πούμε ότι ο Τζόλης πέτυχε το 5ο γκολ, η ομάδα του κέρδισε 5-0 τη Γάντι. Και τυπικά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου και όπως επίσης αποχωρεί από την Πολόνια ο Λυκογιάννης.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε ένα εξωκρατές μας εδώ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα βλέμματα και όλα τα αυτιά στρέφονται γύρω από τον Νίστρουπ. Αν τελικά θα αποτελέσει τον προπονητή της ομάδας, πότε θα έρθει, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν θεωρείς ότι τον κάνει σίγουρο για νέο coach, δηλαδή όλα γύρω από τον Νίστρουπ.
1: Ακριβώς. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλα γύρω από τον Νίστρουπ, όπως πολύ σωστά το λες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και λογικό είναι, γιατί πρώτα πρέπει να έρθει να υπογράψει ο προπονητής και μετά να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς, ποιοι παίκτες από τους υπάρχοντες θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιους θέλει ο ίδιος ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού. Γιατί έχουν πολλή δουλειά μετά ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Κοίτα, πιστεύω ότι εξελίξεις θα έχουμε. Αν όχι σήμερα, αύριο θα υπάρχουν εξελίξεις. Έχω μάθει, δεν είναι επιβεβαιωμένο όμως, ότι αύριο το μεσημέρι ή απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα. Από χθες κυκλοφόρησε ότι μπορεί να είναι και εδώ. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Σημασία έχει αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Είναι, δεν είναι, θα έρθει, δεν θα έρθει. Το θέμα είναι ότι κάποιες λεπτομέρειες απομένουν, τους ώστε να υπογράψεις, και ξέρεις και πολλές φορές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν και τη διαφορά σε κάποια συμβόλαια, έτσι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να υπάρξει και η ανακοίνωση και μετά φυσικά να ξεκινήσει η προετοιμασία ή μάλλον ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς, γιατί δεν έχει πολύ περιθώριο ο Παναθηναϊκός φέτος και φέτος για άλλη μια χρονιά. Γιατί περίπου σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Τι ένα μήνα, τι λέω τώρα. 22 θα φύγει για την Ολλανδία, θα μαζευτούν νωρίτερα στο Κοροπή. Δηλαδή δεν έχουν ημέρες, σιγά-σιγά έχουν φύγει. Δεν υπάρχει περιθώριο πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Οπότε άμεσα το θέμα του προπονητή θα κλείσει. Από ό,τι φαίνεται, αυτός θα είναι ο νέος προπονητής. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί μόνο με τις υπογραφές και με τις ανακοινώσεις είναι οριστικά κάποιος προπονητής μιας ομάδας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπομονή χρειάζεται.
0: Που έχουμε πει ότι είναι σε αντιπαράθεση με όσα συνήθιζε τώρα ο Παναθηναϊκός σχετικά με έμπειρους, με μεγάλο ονόματα, με μεγάλο βιογραφικό. Είναι ένας πάρα πολύ νεαρός τεχνικός.
1: Νεαρός, μπράβο, 38-39 νομίζω, αν κάνω λάθος. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολλά από αυτόν, γιατί θέλει και αυτός να χτίσει σιγά σιγά την καριέρα του και ίσως βλέπει και τον Παναθηναϊκό έως, με την καλή έννοια το λέω, έτσι, έως ένα σκαλοπάτι γι' αυτό. Ναι, ναι, γιατί δεν του βγήκε από ό,τι είδαμε ούτε ο Φατίχ Τερίμ, ούτε ο Ράφα Μπενίτες. Και πραγματικά μου κάνει και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή άμα το σκεφτείς. Δύο coach οι οποίοι πέρασαν από τον Παναθηναϊκό με πάρα πολλά στο παλμαρέ τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή με πολλή εμπειρία στο.
0: Ναι, και λες τώρα ένας 36χρονος θα μπορέσει να κάνει ό,τι δεν έκαναν αυτοί οι μύθοι.
1: Μπράβο, είναι το εντελώς αντίθετο, αλλά. Ξέρεις, σε έναν προπονητή θα πρέπει και η ομάδα, θα πρέπει μάλλον να καταλήξει έναν προπονητή ανάλογα με το τι θες και εσύ, δηλαδή τι ποδόσφαιρο θες να παίξεις, να ταιριάζει δηλαδή η φιλοσοφία σου με τη φιλοσοφία του προπονητή. Και όχι, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, και πολλές ομάδες, ίσως και ο Παναθηναϊκός είναι ελεύθερος ο Μπενίτες, πάμε να τον πάρουμε. Το θέμα είναι, ταιριάζει, δεν, πέρα από το όνομα και το τι εμπειρία υπάρχει, ταιριάζει αυτό που θέλει να παίξει ο Μπενίτες με αυτό που θες εσύ σαν ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι τροφή για σκέψη, για κουβέντα, οκ. Αλλά νομίζω ότι είναι βασικό και αυτό. Δεν θέλω, δεν υπονοώ.

Με θέαστον ακάλυπτο, ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο προχωρημένα.

μπουκάλια πύρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

Λυγείο την πρασάετ, η σμότρη τη φακνό. Κακ πάντα σαν μνόγιου σαν του μαλατνό. Завьет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай, давай, давай.

Ευρασκία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Δευτέρες. Λες και ήθελα να έχει η εβδομάδα 6 μέρες και μια σκέτη

ή τα έχω ξαναφοβηθεί. Αστράφτη σε ένα απόμακρο φυλάκιο του ουρανού. Καίγονται οι ασφάλειες του Θεού. Βραχυκυκλώνεται το σώσον. Τρομάζει μια μικρή λιποψυχία. Στο παράθυρο αφήνει αργά το

όμορφες ανθρώπινες σχέσεις. Ποιος τις γκρέμισε? Κι εγώ πώς μένω εδώ? Πού με οδηγούν κλεισμένοι αυτές οι ξένες ανεξήγητες συνέχεια?

μπορείς να βγεις κι αλλιώς να συνεχίσεις. Και δεν μπορώ να βγω κι ακόμα μέσα είμαι. Μέσα σε αυτό το ξένο μέσα συνεχίζομαι. Ακόμα και τώρα που γράφω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χορέξει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής. Ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώσο δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 36, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου
κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταργιόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα, σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα τρία πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. Τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσαμε σήμερα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.